0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: What is happening to me?
6: Did you miss me, Spidey?
7: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε, προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Spider-Man Brand New Day. Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

πες μου να σου δώσω την πνοή σε τέτοιο καιρό καραβάκι μικρό, πώς να σωθείς στον πολλό μου.

0: Charisma 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: What is happening to me?
5: Did you miss me, Spidey?
6: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Spider-Man Brand New Day. Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.

Ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

ξυπνάει. Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς. Πονάς και δεν μιλάς.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: άνθρωπος που πεινάει,
1: άνθρωπος που πεινάει.
0: Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς. Πονάς και δεν μιλάς.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθει όλο το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Prisma 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: What is happening to me?
7: Did you miss me, Spidey?
8: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man, καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή, 9:30 και Σάββατο στις 11. Spider-Man, Brand New Day. Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Την καρδιά

ρίξε το θάνατο στις φωτιάς το χορό, στις φωτιάς το χορό, στις φωτιάς το χορό.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: What is happening to me?
5: Did you miss me, Spidey?
6: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 ημέρες, σπάει ταμείο στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man, καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή, 9:30 και Σάββατο στις 11. Spider-Man, Brand New Day. Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Prisma 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: What is happening to me?
8: Did you miss me, Spidey?
9: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή, 9:30 και Σάββατο στις 11. Spider-Man Brand New Day. Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo.
10: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1.200.000.000 δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και σήμερα. 5η 13 Αυγούστου. Στα μισά και ο Αύγουστος. Άι και το καλοκαίρι σιγά σιγά. Λίγο λιγότερο από μήνα μένει για να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Θα μου πεις τώρα τι μας θυμίζεις. Okay.
1: Εμείς οι δυο μαζί.
0: Σιγά σιγά μπαίνετε στο mood, γιατί σιγά σιγά θα αρχίσουμε να επισκεπτόμαστε και τα βιβλιοπωλεία. Να παίρνουμε νέες σάκες σιγά σιγά. Κοντοζυγόνι, φίλες και φίλοι, τι να κάνουμε. Εμείς που ασχολούμαστε με τον τουρισμό κάθε χρόνο, το καλοκαιράκι περνάει νερό, νερό.

Μαζί θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10. Με πάρα πολλές ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό, όπως κάνουμε κάθε πρωί, κάθε αρχή της εκπομπής, και μετά θα έρθουμε εδώ στα δικά μας

0: Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσω κάπως αλλιώς. Θα ξεκινήσω κάπως αλλιώς, γιατί θέλω έτσι να βάλουμε λίγο στη ζωή μας και την ποίηση, φίλες και φίλοι. Θέλω να ακούσετε ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα και έτσι θα πηγαίνουμε κάθε μέρα. Θα βάζουμε από ένα ποίηματάκι να το ακούτε, για να βάλουμε, όπως είπαμε, στη ζωή μας, έτσι ρε παιδί μου, λίγο ποίηση. Για πάμε.
1: Σήμερα θα σας διαβάσω το ποίημα μου με τον τίτλο «Απελπισία». Έπεσα να ξαπλώσω στο κρεβάτι ψέσαργα και έβγαλα τις μπιτζάμες μου. Ξαφνικά η ντουλάπα μεταμορφώθηκε σε χορεύτρια που λυκνιζόταν σε ασιατικούς ρυθμούς. Ήρθε η απελπισία να μου ζητήσει συγγνώμη.
2: Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, να πέσω να πεθάνω.
0: Ο τίτλος ήταν «Απελπισία».
2: Να πεθάνω.
0: Η ντουλάπα λυκνιζόταν.
2: Να πέσω να πεθάνω.
0: Αυτή είναι η ποίηση. Πρέπει να έχεις έτσι βαθιές ρίζες μόρφωσης για να μπορείς να καταλάβεις το νόημα αυτού του ποίηματος. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Καλημέρα στο Διονύση, το Γιακουμέλο, το φίλο. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Στεφανόπουλο από την όμορφη, την πιο όμορφη μπασία στο νησί. Καλημέρα στο φίλο τον Σύφη του Σεμιντέκολο που μας ακούει κάθε πρωί. Στείλε μια καλημέρα ρε φίλε. Δεν πληρώνεις κάτι. Ηλεκτρολόγησε κύριε. Θα σου βγάλει και ο Ρασό, θα πατήσεις κάπα αλφα λάμδα, σου βγάζει καλημέρα. Το πατάς και το στέλνεις.
3: Πριν να σε γνωρίσω,
0: χούμορ κάνω, χούμορ.
3: Σαν
0: καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα. Καλημέρα στο Σπυράκο και τη Βιργινία από τους όμορφους κήπους και σε όλη την κομπανία. Καλώς την, καλώς την. Καλημέρα στην ζωή την Κλαμπάνη που είναι μαζί μας. Από την αρχή μας ακούει η ζωή, απλά στέλνει μήνυμα αργότερα. Σήμερα το στείλω 8 και 10. Όντως μου λέει μεγάλη απελπισία είχε ο κύριος, φάνηκε. Καλό. Και πού να ακούσεις και τα υπόλοιπα. Ένα-ένα κάθε μέρα. Η πρώτη καλημέρα δεν ήρθε από τον Διονύση τον Γιακουμέλο σήμερα, ήρθε από τον Παρασκευά τον Παπαγεωργόπουλο. Φαν και αυτός της εκπομπής. Και μου αρέσει πάρα πολύ όπως μου το έστειλε. Καλημέρα σε όλους τους Ακηθινούς και σε σένα Τζογιά μου. Καλή δουλειά. Είσαι ωραίος ρε Παρασκευά. Αυτά είναι.
3: Στην καρδιά θα κρύβω ερώτα μου. Σαν βολιάρι θέλω σκλάβο σου για πάντα.
0: Σκλάβο σας για πάντα, εδώ στον Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος.
3: Σκλάβο σου για πάντα.
0: Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 10. Και αύριο μαζί και μετά. Ο λίγον τι θα λείψω. Όπως λέει και ο έλεγε μάλλον ο άϊμνηστος Χατζηχρίστος. Ο λίγον τι.
3: Αν γυρίζεις μάλλον
0: στον Μπακαλόκατο
3: της
0: Κακομήρας.
3: Για καρδιά έχεις πέτρα.
0: Θα λείψουμε λίγο, θα λείψουμε δύο εβδομαδούλες. Τώρα το γνωστό κλισέ να γεμίσουμε μπαταρίες και αυτά δεν ισχύει σε εμάς, διότι συνεχίζουμε την άλλη μας δουλειά. Οπότε φίλες και φίλοι,

Δεν υπάρχει ξεκούραση, δεν υπάρχουν διακοπές, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε από το νησί. Απλά σας το λέω για να μην αρχίσετε να μου στέλνετε μηνύματα, καλό ταξίδι, καλά να περάσετε κλπ. Σας προλαβαίνω. Εδώ θα είμαστε και αν χτύπα ξύλο, κούφια η ώρα, γίνει κάτι που πρέπει να ενημερωθείτε άμεσα. Με μήνυμα στο Facebook και στα social media θα σας στείλω ότι μπορεί να κάνουμε κάποια έκτακτη εκπομπή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι 13 λεπτά μετά τις 8. Δεν υπάρχει κάποια ονομαστική έτσι εορτή σήμερα για να σας πω, για να έχετε το νου σας να μην ξεχάσετε κάποια ή κάποιο φίλο. Φίλοι. Η Ζωή Κλαμπάνη μου στέλνει το μήνυμα, το καλοκαίρι φεύγει και τελικά τι θα μείνει. Ήταν όντως διαφορετικό το φετινό από άποψη ποιοτικού τουρισμού. Άσχετο, αλλά είπα να το πω. Όχι, όχι, έχεις δίκιο. Σιγά σιγά τίνει να γίνεται όλο κάθε χρόνο και χειρότερο το καλοκαίρι μας σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Πιο ποιοτικό τουρισμό, φίλες και φίλοι. Και μόνο αν έβγαινες μία βόλτα στην πλατεία, στην οποία δυστυχώς πλατεία, αλλά και στις άλλες πλατείες, δηλαδή Δημοκρατίας, Αγίου Μάρκου, αλλά και στην Αλεξάνδρου Ρώμα, αν έβγαινε ένας ζακυνθινός που δεν βγαίνουν πλέον, δεν βλέπεις ζακυνθινό βράδυ στην πόλη. Και τα τεινά κατ' εμέ είναι δύο. Ένα είναι το κυκλοφοριακό, είναι το πάρκινγκ. Γιατί πάρα πολλοί θα ήθελαν να μπουν στη χώρα έτσι βράδυ να πιουν ένα ποτό, ρε παιδί μου, να πάρουν κάτι. Και δεύτερον είναι η ακρίβεια. Τώρα, τη σειρά βάλτε την εσείς. Ναι, έχεις δίκιο, Ζωή μου. Εγώ μου λέει το ζω λόγω δουλειάς. Και βλέπεις λοιπόν, αν βγείτε έτσι μια βόλτα, βλέπεις το ντύσιμο των τουριστών μας. Και από εκεί καταλαβαίνεις την ποιότητα και το επίπεδο και των φετινών τουριστών μας, επισκεπτών μας, πελατών μας. Εν τω μεταξύ έχουν πάρα πολύ αίρεση, πάρα πολύ τσίνια. Και αυτό έρχεται να κάνει με αυτό που λέμε εμείς στην Ελλάδα, η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Ναι, Ζωή μου, όντως, μέσα μου λέει μέσα στο κατά καλό καιρό, πατατάκια, κρουασάν, σοκολάτες, αυτά ψωνίζουν. Ναι, επίσης, Ζωή μου, έχουν θησαυρίσει, από πέρυσι έχει ξεκινήσει αυτό. Τα σούπερ μάρκετς, είτε είναι μεγάλες αλυσίδες, είτε είναι μικρά της γειτονιάς, του χωριού, του τουριστικού χωριού. Τους βλέπεις λοιπόν, πάνε και αγοράζουν σακούλες από τα σούπερ μάρκετ και πηγαίνουν μετά στα δωμάτια. Επίσης ένα άλλο θέμα, το οποίο αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που έχουν ξενοδοχεία και τα περισσότερα ξενοδοχεία έχουν και pool bar, είναι το εξής. Πηγαίνουν λοιπόν οι πελάτες τους στα σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν, τα πάνε στο δωμάτιο και μετά κατεβαίνουν να κάνουν ηλιοθεραπεία και μπάνιο στην πισίνα και στο τραπεζάκι εκεί δίπλα από τις χαπλώστρες φέρνουν αυτά που έχουν αγοράσει από τα σούπερ μάρκετ, αναψυχτικά, μπύρες κλπ. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τους ανθρώπους που έχουν το pool bar, είτε είναι ο ιδιοκτήτης είτε το έχει νοικιάσει. Γιατί θα μου πεις, διότι αν σκάσει εντός εισαγωγικών η ΑΔΕ, το πρώην ΣΔΟΕ που λέμε, δεν υπάρχει δικαιολογία για τον άνθρωπο που έχει το pool bar. Και θα τον γράψουν ότι δεν έκοψε απόδειξη στον πελάτη ο οποίος κάθεται στην ξαπλώστρα και έχει πάρει την πύρα, το αναψυκτικό ή οτιδήποτε άλλο από το σούπερ μάρκετ. Έχει ήδη άποψη η Ζωή Κλαμπάνη για αυτό που μας είπε, ότι αγοράζουν πατατάκια, κρουασάν, σοκολάτες και αυτά μέσα στο κατά καλό καιρό, γιατί το βλέπω, μου λέει, από τις πωλήσεις στο κατάστημα που έχουμε. Το ένα από αυτά, ρεκόρ πωλήσεων. Μάλιστα. Μουσική.
Καλημέρα κύριε Γιώργο, σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Τα ΔΕΦΗ, κυρία Γεωργία Μωραΐτη. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Το ρημάδι, ούτε η εχθρή μου, ούτε και οι φίλοι. Έτσι που λέτε, φίλες και φίλοι. Όντως δεν υπάρχει ποιοτικός τουρισμός και μου έλεγαν δύο φίλοι, ξεχωριστά, δεν ήταν μαζί. Τους είδα ξεχωριστά και διαφορετικές ημέρες. Οι οποίοι επιχειρούν, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον Λαγανά. Ότι φέτος είναι πολύ λιγότερα τα παιδιά που έχουν έρθει από την Αγγλία. Έχει φέτος Ιταλούς και Σέρβους πολλούς. Να βγω απ' το δίχτυ μου, μα δείχνει σκέψη σου λες και έχει, και με γυρνάει εδώ που βρέχει. Αλλά η ποιότητα του τουρισμού όντως είναι πολύ χαμηλή και το επίπεδο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Και βλέπετε πώς κυκλοφορούν στους δρόμους και με γιοταχή που νοικιάζουν, αλλά και με γουρούνες. Κάνουν ό,τι γουστάρουν. Μάλιστα ένα εξ αυτών ήταν στη ΜΕΘ εδώ στην Ζάκυνθο. Δεν ξέρω τελικά τι έχει γίνει στην πορεία. Έχει γίνει περίπου πριν από 20 μέρες αυτό το γεγονός, το είχαμε ξαναπεί. Ήταν στο δρόμο του Λαγανά, στον κεντρικό δρόμο, και έκανε πάρα πολύ επικίνδυνους ελιγμούς με τη γουρούνα. Έμπαινε στο αντίθετο ρεύμα, ξαναγύριζε στο δικό του. Καταλαβαίνετε, τα ζικ-ζακ που λέμε. Κάποια στιγμή του φύγε η γουρούνα, γιατί δεν ήξερε να την οδηγεί. Δεν ξέρει να οδηγεί και γουρούνα στην. Δεν είχε μάλλον και γουρούνα στην Αγγλία. Με αποτέλεσμα να πέσει σε έναν ταλέπορο άνθρωπο. Ταλέπορο δεν εννοώ ότι ο άνθρωπος προς Θεού ότι είναι χαμηλωτά του και λοιπά επίπεδου. Απλά ταλέπορο γιατί τον έπεσε πάνω του, έπεσε στο αυτοκίνητό του με τοπικά. Και χτύπησε πολύ το παιδί από την Αγγλία και βρέθηκε στη ΜΕΘ. Δεν προσέχουν καθόλου. Και αν τους κάνεις, τους φυρίξεις ή τους κάνεις κάποιο νόημα, σου σηκώνουν το συγκεκριμένο δάχτυλο, ξέρετε τώρα, και σε βρίζουνε κιόλας.

0: έτσι. Εδώ... Καλημέρα στο φίλο του Γιάννη του Γιαγουμέλο. Μπαίνει και αυτό στην παρέα μας. Καλημέρα, φίλε μου, μου λέει. Μου γράφει. Γεια σου, Γιαννάκη.
1: Να βγω από το δίχτυ μου. Μ' ανοίχτη σκέψη σου λες και έτσι. Και με γυρνάει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

0: κοντά του.
1: Αλλάζει ο καιρός. Σήμερα 5η, 13 Αυγούστου. Κύρια χαρακτηριστικά του θα είναι η πολύ ισχυρή άνεμη έως 8 μποφόρ, η μικρή πτώση της θερμοκρασίας και οι βροχές και οι καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Μακεδονία. Κούνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά τον καιρό για σήμερα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί στα δυτικά 5 με 6, εδώ σε εμάς. Ήδη έχει αεράκι σήμερα από νωρίς. Στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 34 με 36 και στη δυτική Στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, να έρθουμε να εντοπίσουμε, να εστιάσουμε μάλλον τον καιρό εδώ στα νησιά μας, στα Επτάνησα αλλά και στη Δυτική Πελοπόννησο. Ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κέρκυρα και την Ήπειρο τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
0: Στο μνήμα για να βάλει ο άρχοντας του της δόξας τον τίμα.
1: Καλημέρα στον φίλο το Σάκη τον Τζουκαλά. Καλημέρα Σάκη μου και σε όλη την οικογένεια. Γιώργο καλημέρα μου γράφει. Καλή δουλειά να έχουμε όλοι. Έτσι ακριβώς. Κούνα. Και μακριά από κακούς ανθρώπους. Ξέρω τι λέω.

0: κοντά του.
1: Παραμένουμε στα του καιρού. Σας είπαμε τι καιρό θα κάνει σήμερα. Με τον εφιάλτη της φωτιάς να επιμένει, οι αρχές βρίσκονται και σήμερα σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς τα δυνατά μελτέμια επιμένουν. Με τους ανέμους να φτάνουν, φίλες και φίλοι, τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο όμως, και σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα ιδιαίτερο επικίνδυνο σκηνικό. Αττική, Αργολίδα και Λέσβος βρίσκονται στην κατηγορία ακραίου κινδύνου 5 για φωτιά. Ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν, όπως είπαμε, τα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα, στην κατηγορία ακραίου κινδύνου 5 περιλαμβάνονται η Αττική, η Αργολίδα, η Λέσβος, περιοχές της Βεωτίας, της Εύβοιας και της Κορινθίας. Αρκετές ακόμη περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής Ελλάδας βρίσκονται στην κατηγορία 4, δηλαδή του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

και εμείς είμαστε επικίνδυνοι εδώ στην Ζάκυνθο. Είμαστε στην επικίνδυνοτητα 4. Μια πόρτα ανοίγουνε ξανά τα όνειρα. Στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Έχει βγει και ανακοίνωση από την πολιτική προστασία της αντιπεριφέρειας Ζακύνθου, θα τη διαβάσουμε σε λίγο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, όπως είπα και νωρίτερα, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι ισχυροί βοριάδες θα επιμείνουν και το επόμενο 48ωρο, και το 15 Αύγουστο δηλαδή, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Την Παρασκευή οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 και πιθανώς τοπικά τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται και το Σάββατο, 15 Αυγούστου, με τους βοριάδες να παραμένουν ενισχυμένοι και στο Αιγαίο να αγγίζουν και πάλι τοπικά τα 9 μποφόρ. Την Κυριακή αναμένεται σταδιακή εξασθένιση των ανέμων.

0: βλέμμα.
1: Λοιπόν, σε πολύ υψηλό βαθμό επικινδυνότητας επίπεδου 4, όπως είπαμε στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, θα βρίσκεται σήμερα 5η 13 Αυγούστου το νησί μας. Με δεδομένο αυτό το τμήμα πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου επιβάλλει το μέτρο της απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Αναλυτικότερα, η απαγόρευση θα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 7.30 ώρα το πρωί σήμερα έως 7.30 το απόγευμα της, μάλλον έως 7.30 το πρωί της 14ης 8ης, συγγνώμη. Αύριο δηλαδή, 14 Αυγούστου, αύριο το πρωί, στους δασικούς δρόμους, περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, τον κάτωθι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Είναι σχεδόν όλοι Ζάκυνθος, δηλαδή Βασιλικός, Βουγιάτο, Λαγκαδάκια, Φιολίτη, Γαλάρο, Άγιοι Πάντες, Δράκας, Σκουλικάδο, Καλυθέα, Πηγαδάκια, Λαγοπόδο, Μαχεράδο, Καταστάρι, Κερί, Σεμαραθία και Απελάτη, Αγαλάς, Λιθακιά, Κυλιωμένο, Μαριές, Άγιος Λέων, Γύρι, Καμπί, Εξοχώρα, Λούχα, Ορθονιές, Αναφωνήτρια, Βολήμες, Άνω Βολήμες, Καλαμάκι, Μπόχαλη, Γαϊτάνη, Ζακυνθίων. Η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας οχημάτων δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές που αποφασίστηκε η εφαρμογή της ανωτέρω απαγόρευσης. Αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης και την βεβαίωση του προστίμου ορίζονται τα αρμόδια όργανα της αστυνομικής διεύθυνσης Ζακύνθου, της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου, της Διεύθυνσης Δασών Ζακύνθου και της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Ζακύνθου. Για κάθε παράβαση της ανωτέρω απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. 300 ευρώ λοιπόν το πρόστιμο. Όσοι από εσάς που μόλις ακούσατε που δεν πρέπει να κινήσετε τις ώρες αυτές από 7.30 σήμερα το πρωί μέχρι 7.30 αύριο το πρωί, θα επιβάλλεται αυτό το πρόστιμο των 300 ευρώ. Λοιπόν, είμαστε 28 λεπτά μετά τις 8. Σε πολύ λίγο θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Να πούμε ότι στο νησί μας βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Πασόκ Κινάλ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Χθες συναντήθηκε με την τοπική νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα του Πασόκ Κινάλ και θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας αργότερα, μετά τις 9, τον πρόεδρο αυτής, τον επικεφαλής αυτής, τον συντονιστή, τον κύριο Διονύση Μποτόνη. Για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής έχουμε προγραμματίσει για σήμερα να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, διότι έγινε η πρώτη δοκιμή στο κομμάτι από bowling με αντιλιοστάσιο. Ο νέος αγωγός που μπήκε και όλα πήγαν καλά. Θα μας τα πει ο πρόεδρος μετά τις 9.30. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: What is happening to me?
7: Did you miss me, Spidey?
8: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Spider-Man Brand New Day. Τον Χόλαντ, Ζεντάγια, Μαρκ Ράφαλο.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αφροχάρος είπα.
2: Αφροχάρης. Αχ. Από το αφρόλουτρο και το χαρίδιμος. Αχ, αυτό είναι το γραφείο, ε. Πολύ ωραία αυτή η γραφομηχανή. Αχ, θαυμάσια.
1: Γιατί κρίνετε τα μάτια?
2: Τυφλό σύστημα.
1: Δεν θα έχετε πολλή δουλειά εδώ. Εισπράττουμε, καταθέτουμε, καταθέτουμε, εισπράττουμε.
2: Δεν ξοδεύουμε.
1: Τι πάθατε?
2: Τι τρύπες είναι αυτές?
1: Α, είναι για να περνάνε στο έλασμα.
2: Και τα χαρτάκια που πετάξατε, ξέρετε τι σημειώσεις μπορούσατε να γράφετε σε αυτά τα χαρτάκια?
1: Δεν το είχα σκεφτεί.
2: Σπατώνει! Τουλάχιστον τα έχετε φυλάξει.
1: Το κομματάκι, τι να τα κάνω?
2: Και τώρα είναι απόκριες. Θα τα πουλήσετε για χαρτοπόλεμο.

0: γοροτάρι. Κικυρίκου την κοροτάρι, το μαύρο πετινάρι.
1: Επιστρέψαμε με την κότα της Τρουμπουλή. 34 λεπτά μετά τις 8. Τρεις με 92, καλημέρα Ζάκυνθος.

0: στα φτερά της
1: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας.
0: Ο κοκοράς της στα κάτω.
1: Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας.
0: Μαύρο πετινάρι, άλλη κότα, πια γουστάρι, άλλη κότα.
1: Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45.
2: Και η πρώτη ευχή.
1: Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις και ξέρετε πώς. Απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χωρών. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.

0: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό και μετά θα έρθουμε στα δικά μας. Είπαμε νωρίτερα ότι η χώρα μας σήμερα βρίσκεται στο κόκκινο για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Και όπως είπαμε, έρχεται επικίνδυνο 48ωρο με ανέμους έως 9 μποφόρ, όχι όμως εδώ σε εμάς, στο Αιγαίο. Αλλά και εμείς από ό,τι βλέπω σήμερα έχουμε ένα αεράκι. Θέλει μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο στο διαδίκτυο και σε πάρα πολλά μεγάλα site που διαβάζω. Υπάρχει λοιπόν ένα βιντεάκι που τραβάει ένας οδηγός μηχανής. Πάει ένα ταξίδι ο άνθρωπος. Οδηγός βιτιοφόρου κάνει προσπέραση πάνω σε στροφή. Αποτύχει, γλίτωσε μηχανή τη μετοπική. Ο Ντόναλτ Τραμπ ελπίζει στην οικονομική ασφυξία του Ιράν. Είναι χρεοκοπημένοι, μισοδιαπραγματευόμαστε μαζί τους, αναφέρει. Αλέξης Τσίπρας και Ελλάς πατούν γκάζι, όλα πλέον οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Εννοώντας την διεθνή έκθεση. Η τραγική ιστορία μαροκινής ποδοσφαιρίστριας που πνίγηκε στην Θέουτα. Εκδόθηκε η βίζα της την ημέρα που πέθανε. Φορολογία ενοικίων, οι αλλαγές της ΔΕΘ που φέρνουν ελαφρύσεις στους ιδιοκτήτες. Μάχη σε δύο μέτωπα για τη Νέα Δημοκρατία, η λέξη μάχη σε εισαγωγικά. Στο στόχαστρο Τσίπρας και Σαμαράς. Το Brent υποχωρεί κάτω από τα 90 δολάρια, οι επενδυτές ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Μαγικές εικόνες από την έκλειψη ηλίου, φίλες και φίλοι, το εντυπωσιακό φαινόμενο που καθήλωσε χιλιάδες θεατές. Αγώνας δρόμου για επιζώντες στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Πάνω από 260 οι νεκροί, ασπαρακτικές εικόνες από τα χαλάσματα. ΑΕΚ Όφη 2-2 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση 2-2. 1-1 νομίζω η κανονική διάρκεια. 4-5 στα πέναλτι οι κριτικοί, οι οποίοι κατέκτησαν το Super Cup και έγραψαν ιστορία. Χαμός στο Ηράκλειο για τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Και πάμε μία βόλτα μέχρι την όμορφη Κίμολο. Είχαμε μία απίστευτη τραγωδία εκεί. Την ώρα που η Κίμολος πενθεί για το θάνατο του 17χρονου, κρίσιμα ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για το τι συνέβη και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Οι πρώτες εκτιμήσεις αποδίδουν το θάνατο του 17χρονου σε ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο. Με το που έπιασε το τηλεφωνάκι του μπάνιου, τελείωσε, περιέγραψε χαρακτηριστικά συγγενής της οικογένειας. Το σπίτι στην Κίμολο που έφτασε πριν από 3 ημέρες ο 17χρονος για τις διακοπές του με τη μητέρα και την αδερφή του, τώρα έχει σφραγιστεί από την αστυνομία, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και ειδικότερα ο θερμοσύφωνας. Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, τι είπε στον Αλφα ο δήμαρχος του νησιού, που σύμφωνα με πληροφορίες είχε εκδώσει ο ίδιος το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, καθώς είναι ηλεκτρολόγος. Είναι, λέει, μια παλιά κατοικία του 70, κατασκευασμένη πιθανόν μπορεί και πιο παλιά. Το μπάνιο εκεί που έγινε είναι εξωτερικό, είναι εκτός κτηρίου. Α, καλά. Και με κρυάζεις, με σε σχετική ερώτηση για το αν μετάνιωσε για το πιστοποιητικό, ίδιο σχολίασε, φυσικά. Αν το ήξερα, θα το είχα δώσει. Είναι ένα σοκ για εμένα και για το νησί μου. Η έρευνα για την ηλεκτροπληξία που στήχησε τη ζωή στο 17χρονο στην Κίμολο στρέφεται μεταξύ άλλων σε πληροφορίες για παλαιότερο πρόβλημα στο θερμοσύφωνα, αλλά και στην καταγγελία της μητέρας του ότι ο ηλεκτρικός πίνακας του σπιτιού δεν διέθετε ρελέ ασφαλείας. Παράλληλα, εξετάζεται πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου, το οποίο φέρεται να είχε εκδοθεί το 24. Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν ο νεαρός πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι όπου διέμενε μαζί με τη μητέρα του κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους. Το 17χρονο ζούσε μόνιμα με την οικογένειά του στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στο νησί τόπο καταγωγής της μητέρας του για τις θερινές διακοπές.
1: Τα θέλεις όλα, ούτε λίγο, ούτε πολύ.
0: Παιδί μου, τι μπορείς να πάθεις στα καλά καθούμενα?
1: Συμφωνία για να κρίνεις.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι δεν ξέρεις πόσο λάδι έχει το καντήλι σου. Πάμε στην άλλη τραγωδία, στην Πάρο. Καμία ισχύ δεν είχε η άδεια αναβογωσώστη που υποστήριζε ότι είχε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar που πνίγηκε ο τετράχρονος.
1: Αγάπη, συμφωνίες δεν χωράνε. Άστο να πάει, άστο, άστο πονάει, άστο.
0: Ο Τραμπ ανακοίνωσε την αποχώρηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, της κυρίας Caroline Leavitt.

0: Αυτά διαβάσαμε στο newsit.gr. Πάμε να δούμε στο πρώτο θέμα. Περισσότερα στην τσέπη, λιγότερες κρατήσεις. Το σχέδιο της διεθνής, της ΔΕΘ για να ανέβει το καθαρό εισόδημα.
1: Άστο να πάει, άστο πονάει.
0: Οι πυρκαγιές δεν έκαψαν το λογαριασμό της ΔΕΘ, η ασπίδα των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Παπαθανάσης, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το πακέτο της ΔΕΘ, στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. ΔΕΘ τετραετίας με μέτρα για όλους. Τι θα πει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη για μισθούς, συντάξεις, επιχειρήσεις, αγρότες και στεγαστικό.

0: Μαρινάκη.
1: Νέες αποκαλύψεις για τη φυγάδευση του Τραμπ από την Τουρκία. Οι τρεις σωματοφύλακες που πήρε μαζί του και γιατί άφησε δύο υπουργούς στο Air Force One.
2: Εξαιρετική με συνεφιά.
1: New York Times, οι Ιρανοί γνώριζαν ακριβώς που βρισκόταν ο Τραμπ στην Άγκυρα. Υπήρχε απειλή με πύραυλο εδάφους αέρος.
2: Παλιό κρασί, να μοιράσουμε τον πόνο.
1: Και εδώ υπάρχει το βίντεο που σας είπα νωρίτερα. Διανόητο βίντεο γράφει εδώ στον τίτλο, στο πρωτοθέμα.gr. Δολοφόνος, εντός εισαγωγικών η λέξη, οδηγός βιτιοφόρου προσπερνάει πάνω σε στροφή, παραλίγο γλίτωσε μοτοσυκλετιστής.
2: Άζεψε τα παραγάδια, φέρε το.
1: Αντίστροφη μέτρηση για το γεωτρύπανο στο Ιόνιο. Τι αποκαλύπτει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον ερευνητικό στόχο Ασοπός 1. Και ακούστε τώρα, φίλες και φίλοι, μία είδηση που μας έρχεται από πού αλλού. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αδιανόητη δολοφονία 7χρονου. Τον έκαψαν, τον χτύπησαν και τον έκρυψαν μέσα σε ντουλάπα. Ποιοι λέτε? Η μητέρα του και οι δύο τρανς σύντροφοί της.
2: Απόξω το βοριά.
1: Ω Χριστέ μου, τι άλλο θα ακούσουμε ειλικρινά? Φρικτό θάνατο από τα χέρια της μητέρας του και των δύο τρανς συντρόφων της βρήκε ο 7χρονος Γουίλιαμ Εβανς, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε μια ντουλάπα στο σπίτι που έμεναν στο Οχάιο, με τα χεράκια του και το σωματάκι του να είναι δεμένα με ταινία. Η μητέρα του παιδιού, η 38χρονη Κέιτλιν Εβανς, και η σύντροφή της, η 23χρονη Νέσα Κίνη και η 33χρονη Κίρμπι Ράνκινγκ, οι οποίες ζούσαν μαζί της, φέρονται να έκαψαν, να χτύπησαν και να υπέβαλαν τον Γουίλιαμ σε βασανιστήρια με νερό. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική της κομιτείας Χάμιλτον, Λάξμι Σαμαρκό, η αιτία θανάτου του μικρού αγοριού που αντιμετώπιζε αναπτυξιακές δυσκολίες ήταν αμβλή τραύμα στο κεφάλι. Η ίδια περιέγραψε μάλιστα πως όταν άνοιξε την πόρτα της ντουλάπας απλώς πάγωσα για λίγο. Καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο αστυνομικός Κάιλ Σμιθ είπε ότι στα 21 χρόνια που εργάζομαι αυτό είναι πιθανότατα ένα από τα πιο διεστραμμένα περιστατικά κακοποίησης παιδιού που έχω αντιμετωπίσει. Σωματική ξυλοδαρμή και τραυματισμοί από αντικείμενα στο πρόσωπο, τον κορμό, την πλάτη καθώς και στα άνω και κάτω άκρα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο ο 7χρονος να υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, καθώς η έρευνα για τη φρικτή υπόθεση συνεχίζεται. Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο βιολογικός πατέρας του μικρού αγοριού, ο οποίος απευθυνόμενος στην Εβανς, την πρώην γυναίκα του, είπε κλαίγοντας: «Ο Γουίλ ήταν η ζωή μου. Σε εμπιστεύτηκα να το φροντίζεις. Τον κράτησαν μακριά μου τους τελευταίους 9 μήνες με ψέματα.

πάμε στην Σύνδο. Παιδιά, ό,τι να είναι έτσι. Ό,τι να είναι, δηλαδή, ο κόσμος έχει ξεφύγει τελείως. Κακουργηματική δίωξη στον 59χρονο για 6 φωτιές στη Σύρνο. Τι είπε στους αστυνομικούς μόλις το συνέλαβαν. Τις έβαζα, λέει, για να ξεδίνω από τη δουλειά. Έτσι απλά, ναι μωρέ, εντάξει. Παιδιά, τι άλλο θα ακούσουμε, αλήθεια. Το ρεπορτάζ στο πρωτοθέμα.gr αναφέρει κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση ασκήθηκε στον 59χρονο που ομολόγησε ότι προκάλεσε 6 φωτιές μέσα σε διάστημα 4 ημερών στη Σύρνο Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε μετανιωμένος ενώπιον των αρχών. Ζήτησε συγγνώμη και φέρεται να ισχυρίσει ότι προκαλούσε τις πυρκαγιές για να ξεδίνει από την πίεση και την κούραση της δουλειάς. Ναι, μωρέ, εντάξει. Και εγώ, παιδιά, έχω κουραστεί σήμερα. Πάω να βάλω μια φωτιά. Μπας και ξεκουραστώ λίγο. Τι να φτάρει. Ο 59χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστικό μέγαρο για χθες. Είναι χθεσινό είναι το ρεπορτάζ. Οδηγήθηκε χθες λοιπόν στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης επιχειρώντας να κρύψει το πρόσωπό του με τα χέρια του. Ναι, καλά, εντάξει. Μετά την άσκηση της δίωξης παραπέμφθηκε στον ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, αύριο. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Μέγκα, ο 59χρονος φέρεται να ανέφερε ενώπιον του εισαγγελ

Λέει ότι την 3η 11 Αυγούστου είχε πάρει άδεια από τη δουλειά του και είχε φύγει νωρίτερα. Το απόγευμα, αφού ήπιε 2 ποτήρια ρετσίνα, πήρε το αυτοκίνητό του και ξεκίνησε να κάνει βόλτα έχοντας μαζί του χαρτοπετσέτες. Κατά τους ισχυρισμούς του, χρησιμοποιούσε τις χαρτοπετσέτες για να προκαλεί τις φωτιές χωρίς να έχει κάποιον συγκεκριμένο στόχο και χωρίς οι ενέργειές του να συνδέονται με πρόθεση εκδίκησης. Από χαζομάρα, λέει, έβαζα τις φωτιές, εκτός να την κούραση που είχα από τη δουλειά μου. Παρόμοια εξήγηση φέρεται να είχε δώσει και στην πρώτη κατάθεσή του στην πυροσβεστική, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ξέδινε επειδή ήταν πιεσμένος. Ο 59χρονος συνελήφθη από ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος και κατηγορείται, φίλες και φίλοι, συνολικά για 6 πυρκαγιές στη συγκεκριμένη περιοχή, στη Σύρνο Θεσσαλονίκη.

0: Ποια Ελλάδα θα τυπωθεί στο νέο ευρώ? Οι δύο θεματικές ενότητες είναι η Μαρία Κάλλας και ο Εύρος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε 10 υποψήφια σχέδια για τη νέα σειρά χαρτονομισμάτων ευρώ, τα οποία θα περιλαμβάνουν βιώσιμα υλικά και ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να καταθέσουν τη γνώμη τους για τα νέα σχέδια μέσω δημόσιας έρευνας από τις 21 Σεπτεμβρίου. Οι θεματικές ενότητες των νέων χαρτονομισμάτων εστιάζουν στον ευρωπαϊκό πολιτισμό με εμβληματικές προσωπικότητες και στη φύση με αναπαραστάσεις ποταμών και πτηνών. Η Ελληνίδα χαράκτρια Μυρσίνη Βαρδοπούλου συγκαταλέγεται στους 25 δημιουργούς που προκρίθηκαν στον τελικό γύρο του διαγωνισμού σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα νέα αυτά χαρτονομίσματα θα φέρουν την ονομασία του νομίσματος με ελληνικούς χαρακτήρες και θα κυκλοφορήσουν παράλληλα με τα τραπεζογραμμάτια που βρίσκονται ήδη σε χρήση. Είναι 15 Δεκεμβρίου του 1995. Στην Ισπανία, που γίνεται η σύνοδος κορυφής των ευρωπαϊκών ηγετών, η ελληνική αντιπροσωπεία αντιλαμβάνεται ότι χάνει το τρένο και πως το νέο χαρτονόμισμα του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος, η λέξη ευρώ, δεν θα αναγράφεται στα ελληνικά. Καθώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου λείπει, νοσηλευόμενος στο Ωνάσιο, ο πρώτος στη τάξη υπουργός που τον αντικαθιστά, ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, πέφτει πάνω στον θεόρατο, 1,96 ύψος και 136 κιλά, γερμανό καγκελάριο Χέλμουτ Κόλ, έξω από τις τουαλέτες. Με μία κίνηση του χεριού του τον σταματά και σε άπτεστα γερμανικά του μιλά για την αδικία. Το είχατε υποσχεθεί στον Ανδρέα με τον Σιράκ και τον Γκονζάλεφ, του λέει. Ο Κόλ κοντοστέκεται έκπληκτος, χαμογελά και του ζητά να μεταφέρει τις ευχές του για ταχύ ανάρρωση στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Την ίδια νύχτα, οι υπάλληλοι της Ισπανικής Προεδρίας μοιράζουν στα δωμάτια των αντιπροσωπιών τους φακέλους με τα τελικά σχέδια αποφάσεων, στα οποία περιέχεται η λέξη ευρώ με ελληνικούς χαρακτήρες. Να και κάτι που δεν ξέραμε. Θα μου πεις τώρα και τι έγινε. Ναι, για κάποιους δεν έγινε, για κάποιους άλλους όμως ήταν πολύ μεγάλης, ήταν σημαντικής. Ήταν σημαντικό μάλλον όλο αυτό που συνέβη.
1: Είμαστε στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μαζί τους τόσο μακρινές. Πέρασανε τα χρόνια.
0: Ελλείψεις στα αποθέματα αίματος σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα νοσοκομεία. Αναβάλλονται μεταγγίσεις ασθενών. Γι' αυτό και εδώ το δικό μας νοσοκομείο συχνά πυκνά κάνει έκκληση στον κόσμο να πάει να δώσει αίμα για πάρα πολλούς συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Λοιπόν, το συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναφέρει: αντιμέτωποι με το ίδιο άγχος είναι κάθε χρόνο τέτοια εποχή οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς, καθώς οι εθελοντές αιμοδότες πηγαίνουν διακοπές και η συλλογή αίματος μειώνεται δραστικά. Τα τελευταία 24 ώρα η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Ανεμία και Δρεπανοκυταρική Νόσο εκπέμπουν σως για προσφορά αίματος. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας από την πλευρά του απευθύνει συνεχείς εκκλήσεις προκειμένου να ενισχυθούν τα εθνικά αποθέματα, ενώ πραγματοποιεί αυγουστιάτικες εξορμήσεις εθελοντικής αιμοδοσίας.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, για να έρθουμε τώρα στα δικά μας, 57 λεπτά μετά τις 8. Διαβάζω εδώ, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Διαβάζω στο πολύ καλό, από τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, το Δημήτρη τον Πέτα, στο ionianSports.gr, Απζάκυνθος σοκ. Παλιές οφειλές στην ΕΠΟ 121.600 ευρώ τεινάζουν τον προγραμματισμό της ομάδας στον αέρα. Αγώνας δρόμου για να εκδοθούν τα δελτία. Άλλο τώρα και τούτο, άλλο μας ξημέρωσε. Μετά το γήπεδο μας ξημέρωσαν οι παλιές οφειλές. Και αναφέρει ο φίλος ο Δημήτρης, συνέβη και αυτό την ώρα που η διοίκηση του ΑΠ Ζάκυνθος είχε έτοιμα όλα τα δελτία για να καταθέσει στην ΕΠΟ. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενημέρωσε τη διοίκηση της ομάδας ότι η παλιά ΠΑΕ που ήταν στη Β' Εθνική το 2021 χρωστάει από τις διαιτησίες 121.600 ευρώ. Φυσικό και επόμενο ήταν οι άνθρωποι της διοίκησης να υποστούν ένα ισχυρό σοκ και όλα αυτά την ώρα που η ομάδα πρέπει να εκδώσει δελτία για να μπορέσει σε πρώτη φάση να αγωνιστεί στο κύπελο Ελλάδας με την Κηφισιά. Το αρμόδιο γραφείο της ΕΠΟ θα, για να εκδώσει τα δελτία πρέπει να έχει επισυναπτή βεβαίωση μη οφειλών από την ομάδα της Ζακύνθου. Το ποσό είναι τεράστιο, 121.600 ευρώ, και τη δεδομένη χρονική στιγμή πρέπει η διοίκηση να δει πώς θα χειριστεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε και χωρίς φυσικά να έχει ευθύνη η ίδια. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι άμεσα πρέπει να αποπληρωθούν τα μισά χρήματα, δηλαδή 60.000 ευρώ. Εγώ ξέρω ότι πρέπει αυτά να δοθούν μέχρι και αύριο για να μπορέσει να ανοίξει το σύστημα και να εκδοθούν τα δελτία. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος στο μάτς με την Κηφισιά να μην γίνει. Στο στρατόπεδο της ομάδας, στη διοίκηση δηλαδή, επικρατεί αναβρασμός, διότι ξαφνικά προέκυψε ένα μείζον θέμα που μπορεί να φέρει αναταράξεις στην ομάδα. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση στις επόμενες ώρες θα έρθει σε συνεννόηση με την ΕΠΟ για να τακτοποιήσει άμεσα μέρος αυτού του ποσού. Αυτά γράφει στο Ionian Sports ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Δημήτρης ο Πέτας. Θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και όταν γυρίσουμε από τις διαφημίσεις των 9. Επιστρέφω.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δις εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
8: Μάλιστα, τι θέλετε?
9: Ναι.
8: Τι είναι?
9: Τι θέλετε, δεν ακούω καλά.
8: Τι θέλετε?
9: Α, θέλω να σηκώσω χρήματα.
8: Βιβλιάριο. Το βιβλιάριό σας, βιβλιάριο!
9: Τι
8: κύριε μου, βιβλιάριο!
9: Α, ναι, όρισε, να!
8: Δόξα σοι ο Θεός! Ονομάζεστε?
9: Ε, καλά!
8: Τι καλά, πώς ονομάζεσαι?
9: Είναι χέρα!
8: Δεν με ενδιαφέρει, πώς ονομάζεσαι, όνομα, ονοματεπώνυμον!
9: Α, Καλλιόπη Μοναχογιού!
8: Μάλιστα, δόξα ο Θεός! Δε, ταυτότητα!
9: Ε, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή!
8: Τι να κάνουμε, τι θες να κάνουμε κύριε μου, ταυτότητα!
9: Τι έχω εδώ?
8: Τίποτα δεν έχεις, ταυτότητα!
9: Αχ, ναι! Ορίστε!
8: Εσύ είστε εδώ?
9: Ναι, μην την βλέπετε έτσι τη φωτογραφία. Είναι το 40 καταχυτιά. Έμενος πείνα, είναι και χείρα. Άντρας με πλήγηκε.
8: Ναυτικός ήτανε?
9: Τον πλήγηκε σε πηγάδι.
8: Σε πηγάδι? Τέλος πάντων, πώς θα αποσύρετε?
9: Ε! Τι να κάνουμε?
8: Ε, τι να κάνουμε, πώς θα τα αποσύρετε κυρά μου? Μη φωνάζεις, ακούω! Γιατί φωνάζεις?
9: Εγώ είμαι κουφή όμως!
8: Εγώ δεν είμαι όμως! Πώς θα τα αποσύρετε?
9: Όλα! Όλα! Όλα!
8: Μάλιστα, περιμένετε 2 λεπτά.

0: ο Σωτήρης ο Μουστάκας. Άλλες εποχές. Άλλο χιούμορ.
1: Να αλλάξω χαρακτήρα δεν μπορώ.
0: Είμαστε 4 λεπτά μετά τις 9.
1: Είμαι μαθημένη, μα εσένα.
0: Είστε συντονισμένοι στο Prisma 92. Είναι εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος σας ενημερώνει για την επικαιρότητα. Και πάμε στους χορηγούς μας για να συνεχίσουμε με αυτό το φλέγον ζήτημα που έχει προκύψει από χθες. Έχει να κάνει με τις παλιές οφειλές της ομάδας μας, τον ΑΠ Ζάκυνθος 1961, προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για μη πληρωμή διαιτησιών, φίλες και φίλοι, που αγγίζει το ποσό των 121.600 ευρώ. Και πρέπει να πληρωθεί άμεσα, διότι δεν μπορεί να καταθέσει η ομάδα τα δελτία. Και όπως καταλαβαίνετε, αν δεν καταθέσει τα δελτία, δεν θα μπορέσει να κατέβει στο πρωτάθλημα. Και στο κύπελο που προηγείται. Προηγείται χρονικά.

λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Σε περιμένω. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Άκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνία 26950-35416 και 6949-8141. 7, 45. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις. Και ξέρετε πώς, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις

0: απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος Αντεβέ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χωρών. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος Αντεβέ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26 950 22 212. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα: Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard. Η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει.
1: Δροσιά για να σου χαρίσω.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Μια καρδιά χρυσάφι να παρνιέσαι.
0: Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή.
1: Εγώ θα αγαπάω.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.

Λοιπόν, παραμένουμε στο θέμα αυτό των οφειλών που προέκυψαν από το πουθενά στην ομάδα μας, τον Απζάκη το 1961. Από παλιότερη συμμετοχή της στην Super League 2, Football League τότε. Οφειλές 121.600 ευρώ, φίλες και φίλοι. Απλήρωτες διαιτησίες. Πάμε στο footballleaguenews.gr. Αναφέρει: μείζον θέμα έχει προκύψει στη Ζάκυνθο πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την Κηφισιά για το Super Bet κύπελο Ελλάδας. Σύμφωνα με το ionianSports.gr, η ΕΠΟ δεν εκδίδει τα δελτία των κυανοκίτρινων λόγω της οφειλής που υπάρχει προς την ίδια από την ΠΑΕ του 2021. Η ομάδα του Ιωνίου είχε αφήσει απλήρωτες διαιτησίες και το χρέος είναι της τάξης των 121.600 ευρώ. Πρόκειται για ένα μεγάλο ποσό και αν η οφειλή δεν τακτοποιηθεί, τότε δελτία δεν πρόκειται να εκδοθούν. Η ΕΠΟ, για να προχωρήσει στην έκδοση δελτίων, θα πρέπει η Ζάκυνθος να έχει προσκομίσει βεβαίωση μη οφειλών. Γίνεται λοιπόν προσπάθειες, γίνονται, ώστε να βρεθεί λύση σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία και να αποφευχθεί η ματέωση του αγώνα με την Κηφισιά. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε στην αυριανή εκπομπή την τελευταία πριν πάμε στις διακοπές του Αυγούστου να έχουμε μαζί μας έναν εκ της διοίκησης για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό που προέκυψε από το πουθενά. Περισσότερα λοιπόν στην αυριανή μας εκπομπή.

συμπατριώτης μας και γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος είχε συνάντηση με την διευρυμένη Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Ζακύνθου χθες. Έχει βγει δελτίο τύπου, πάμε να το διαβάσουμε. Στη Ζάκυνθο πραγματοποιήθηκε χθες 12 Αυγούστου. Συνάντηση του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Γιάννη Βαρδακαστάνη με τη διευρυμένη Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Ζακύνθου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της οργανωτικής και πολιτικής προετοιμασίας του προεκλογικού αγώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι πολιτικές εξελίξεις και η τρέχουσα επικαιρότητα, τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, καθώς και θέματα που αφορούν τη συγκρότηση και την ενίσχυση του ψηφοδελτίου. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για συνεχή παρουσία, οργανωμένη δράση και ουσιαστική επαφή με την κοινωνία της Ζακύνθου με στόχο ένα ισχυρό και αξιόπιστο ΠΑΣΟΚ στην πορεία προς τις επόμενες εκλογές. Τομέας επικοινωνίας Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Ζακύνθου. Έχω στείλει ένα μήνυμα στον γραμματέα, τον κύριο Διονύση Μποτόνη, για να, αν μπορέσει να βγει στον αέρα. Δυστυχώς δεν θα το έχει δει, δεν μου έχει απαντήσει ακόμα. Καλημέρα φίλε Σάκη, Σάκης Κόκλας Πετυλών.

Αν μας ακούει κάποιος από την Ομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Πασόκ και Νάλ εδώ στο νησί, ας επικοινωνήσει μαζί μας, έτσι να πούμε δύο πράγματα. Τι υπόθηκε στη χθεσινή συνάντηση με τον κύριο Βαρδακαστάνη. 2695-044.000, εδώ είμαστε. Αλλά άμεσα παρακαλώ, γιατί μετά τις 9.30 θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Με επιτυχία στέφθηκε, φίλες και φίλοι, η πρώτη δοκιμή στο νέο αγωγό που τοποθετήθηκε ανάμεσα στο bowling και στο αντλιοστάσιο στον πλάνο. Γι' αυτό και για άλλα θέματα της ΔΕΙΑΣ θα συνομιλήσουμε μετά τις 9.30-10 παρα 20 περίπου με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη.

Θα έρθουμε τώρα στα δικά μας. Επαναλαμβάνω για όσους φίλους δεν ήταν νωρίτερα στην παρέα μας, ότι υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα 5η, 13 Αυγούστου. Έχει βγάλει ανακοίνωση η πολιτική προστασία της αντιπεριφέρειας Ζακύνθου, απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και περιοχές Natura. Το πρόστιμο είναι 300 ευρώ, όποιος δεν υπακούσει. Βγήκε η 8η δόση ΚΑΠ για τους Δήμους, 674.871,50 ευρώ στη Ζάκυνθο.

Κάπ. Λοιπόν, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών του κυρίου Λιβάνιου, κατανέμεται στους Δήμους της χώρας από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων με τίτλο «Κεντρική Αυτοτελής Πόρη των Δήμων». Αυτό είναι. Κεντρική Αυτοτελής Πόρη, ΚΑΠ. Συνολικό ποσό 164 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποδίδεται ως 8η τακτική επιχορήγηση έτους 26, προσκάλυψη λειτουργικών και λοιπόν γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους. Ο Δήμος Ζακύνθου πρόκειται να λάβει το ποσό, όπως είπαμε, των 674.871,50 ευρώ.

λήψη έκτακτων μέτρων οδικής κυκλοφορίας για την καλύτερη διευθέτηση της κίνησης κατά τη διάρκεια του 15 Αυγούστου προχωράει η διεύθυνση της αστυνομίας Ζακύνθου. Πιο συγκεκριμένα, φίλες και φίλοι, απαγορεύεται την Παρασκευή 14 Αυγούστου και το Σάββατο 15 και από την. Και από τις 4 το μεσημέρι έως και τις 10 το βράδυ, έκαστης ημέρας, κατά περίπτωση, ως εμφαίνεται κάτωθη τη στάθμευση παντός τροχοφόρου οχήματος κατά μήκος της πορείας κατά την ώρα της λιτανίας. Κατά μήκος της ανώνυμης δημοτικής οδού Πλάνου από τη διασταύρωση Άλεξ έως και τη διασταύρωση Γύρολαν κατά τη λιτάνευση του επιταφείου της Παναγίας της Μανού. Κατά μήκος της οδού Κρυονερίου από το ύψος του Ιερού Ναού Παναγίας Κρυονερίτισσας έως το ύψος του παλιού υδραγωγείου για την περίπτωση Β. Κατά μήκος των οδών Δοξαράδων, Αγίου Διονυσίου, Αγίου Ιωάννη Λογοθετών, Κάλβου και Καντούνι κατά την λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Παναγίας της Φανερωμένης. Κατά το μήκος της ανώνυμης δημοτικής οδού του δημοτικού διαμερίσματος Βανάτου κατά τη λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Παναγίας της Παναγούλας. Για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω παρακείμενων οδών. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται με τις διατάξεις του νόμου ΤΑΔΕ περί ΚΟΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Λοιπόν, ίσως να μην δώσατε πολύ βάση από την αρχή, οπότε πάμε πάλι να σας πούμε ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα από τις... μάλλον αύριο Παρασκευή, συγγνώμη, και το Σάββατο 14 και 15 Αυγούστου αντίστοιχα από τις 4 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Λοιπόν, ακούστε. Κατά μήκος της ανώνυμης δημοτικής οδού Πλάνου από τη διασταύρωση Άλεξ έως και τη διασταύρωση Γύρολαν κατά τη λιτάνευση του επιταφείου της Παναγίας της Μανού. Κατά μήκος της οδού Κρυονερίου από το ύψος του Ιερού Ναού Παναγίας Κρυονερίτισσας έως το ύψος του παλιού υδραγωγείου. Κατά μήκος των οδών Δοξαράδων, Αγίου Διονυσίου, Αγίου Ιωάννη Λογοθετών, Κάλβου και Καντούνι κατά τη λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Παναγίας της Φανερωμένης. Κατά το μήκος της ανώνυμης δημοτικής οδού του δημοτικού διαμερίσματος Βανάτου κατά τη λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Παναγίας της Παναγούλας. Την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω παρακείμενων οδών.

Όπως είπαμε χθες, συμπληρώθηκαν 73 χρόνια, 12 Αυγούστου, από τη σεισμοπυρκαγιά του 1953, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ιστορία της Ακίνθου. Στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και στην ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης αναφέρθηκε σε δήλωσή του ο βουλευτής Ακίνθου, ο κ. Διονύσης Ακτύπης, ο οποίος παράλληλα τονίζει τη σημασία της πρόληψης, της αντισεισμικής προστασίας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας απέναντι σε φυσικές καταστροφές.

0: Νέο δελτίο τύπου από την Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας βγήκε χθες το απόγευμα. Η υπόθεση της καθύψος επέκτασης του Γενικού Λυκείου Καταστάριου και της χρηματοδότησης των 785.000 ευρώ δεν μπορεί να θεωρηθεί λήξασα μόνο και μόνο επειδή η Δημοτική Αρχή επέλεξε τελικά τη μεταβολή του φυσικού αντικειμένου και τη διάθεση της χρηματοδότησης για παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες του Δήμου. Η Δύναμη Ελπίδας θεωρεί ότι υπάρχουν πλέον δύο διακριτά ζητήματα για τα οποία απαιτούνται συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Πρώτον, γιατί δεν υλοποιήθηκε τελικά η καθύψος επέκταση του Γενικού Λυκείου Καταστάριου. Η Δημοτική Αρχή έχει επικαλεστεί δυσκολίες στην έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας και τον κίνδυνο απώλειας της χρηματοδότησης. Ωστόσο, έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία και έχουν διατυπωθεί συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την αδειοδότηση του έργου και τη δυνατότητα εξέτασης πολεοδομικών παρεκκλήσεων. Η Δύναμη Ελπίδας δεν προδικάζει το αποτέλεσμα αυτής της τεχνικής και νομικής διερεύνησης. Θεωρεί όμως αυτονόητο ότι πριν εγκαταληφθεί ένα χρηματοδοτημένο έργο ύψους 785.000 ευρώ για ένα σχολείο με πραγματικές κτηριακές ανάγκες, η Δημοτική Αρχή οφείλει να αποδείξει ότι εξετάστηκαν εγκαίρως και εξαντλήθηκαν όλες οι νόμιμες και τεχνικά πρόσφορες δυνατότητες για την υλοποίησή του. Δεύτερον, ακόμη και αν γίνει δεκτό ότι το αρχικό έργο δεν μπορούσε τελικά να υλοποιηθεί, γιατί η χρηματοδότηση δεν εξετάστηκε να παραμείνει κατά προτεραιότητα στο καταστάρι? Αυτό είναι ένα διαφορετικό και αυτοτελές ζήτημα. Τα συγκεκριμένα χρήματα είχαν εξασφαλιστεί για το Γενικό Λύκειο Καταστάριου και για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης εκπαιδευτικής και κτηριακής ανάγκης της περιοχής. Εφόσον η συγκεκριμένη καθύψος επέκταση κρίθηκε από τη διοίκηση ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, γιατί δεν εξετάστηκε πρωτίστως άλλη πρόσφορη και νόμιμη λύση για τις κτηριακές ανάγκες του ίδιου του Λυκείου? Και εφόσον ούτε αυτό ήταν εφικτό, γιατί δεν εξετάστηκε κατά προτεραιότητα η αξιοποίηση της χρηματοδότησης για τις ανάγκες των υπόλοιπων σχολικών μονάδων της Δημοτικής Κοινότητας Καταστάριου? Το ερώτημα αυτό έχει πλέον τεθεί και θεσμικά από το τοπικό συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καταστάριου, το οποίο ζητά από τη Δημοτική Αρχή συγκεκριμένη αιτιολόγηση για την ανακατανομή της χρηματοδότησης, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν, τις εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν και το ποσό που τελικά προβλέπεται για τα σχολεία της Δημοτικής Κοινότητας. Η θέση μας δεν στρέφεται εναντίον κανενός άλλου σχολείου της Ζακύνθου. Όλα τα σχολεία του νησιού δικαιούνται χρηματοδότηση και σύγχρονες ασφαλείς εγκαταστάσεις. Αυτό όμως δεν αναιρεί την υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να εξηγήσει γιατί μια χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε για συγκεκριμένο σχολείο και συγκεκριμένη περιοχή άλλαξε προορισμό και κατανεμήθηκε ευρύτερα. Η Δύναμη Ελπίδας ζητά επομένως καθαρές απαντήσεις σε δύο απλά ερωτήματα. Εξαντλήθηκαν πράγματι όλες οι νόμιμες και τεχνικά πρόσφορες δυνατότητες για την υλοποίηση της επέκτασης του Λυκείου Καταστάριου? Και ακόμη κι αν η απάντηση είναι καταφατική, γιατί δεν εξετάστηκε κατά προτεραιότητα η παραμονή των 785.000 ευρώ στο καταστάρι? Δεν ζητάμε προκατασκευασμένες απαντήσεις. Ζητάμε έγγραφα, αιτιολογία και διαφάνεια. Γιατί όταν ένα έργο που είχε χρηματοδοτηθεί για ένα συγκεκριμένο σχολείο δεν πραγματοποιείται και τα χρήματα αλλάζουν προορισμό, η τοπική κοινωνία δικαιούται να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη, ποιος αποφάσισε και με ποια κριτήρια. Το συγκεκριμένο κείμενο συνοδεύεται και από τα ανάλογα έγγραφα που έχει στην κατοχή της και τα προσκομίζει σε όλους εμάς η παράταξη Δύναμη Ελπίδας.
1: Ράβλησα διατάξτε εσύρα δύο μήνες, μείναν άλλοι δέκα να με στο χαϊδάρι.
0: Λογικά θα βγάλει ανακοίνωση και η Δημοτική Αρχή για το θέμα αυτό. Την αναμένουμε.

Έχει βγάλει ανακοίνωση και η Δημοτική Αρχή σχετικά με την ανακοίνωση που είχε βγάλει η Δύναμη Ελπίδας. Απαντάει: η αντιπολίτευση παραπληροφορεί ξανά, είναι το ο τίτλος. Ας αποφασίσουν επιτέλους αν θέλουν τουριστική προβολή ή μικροπολιτική. Λαϊκή βιτρίνα ομφαλός. Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε γιατί είναι 27 λεπτά μετά τις 9. Θα πάμε στις διαφημίσεις των 9.30. Μετά την κατάρρευση των χθεσινών τους παραμυθιών περί χρήσης των social media του Δήμου και άλλα αφηγήματα για ακόμη μια φορά, η αντιπολίτευση επιλέγει τη δημιουργία εντυπώσεων αντί της παράθεσης ολόκληρης της αλήθειας. Από τα 24.800 ευρώ που είναι το συνολικό μεικτό ποσό, τα 8.000 ευρώ διατέθηκαν σε στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες σε 17 χώρες για την τουριστική προβολή της Ζακύνθου. Το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή 1.000 ευρώ τον μήνα, καθαρά δεν αφορούν απλώς τη δημιουργία και διαχείριση μιας σελίδας όπως προσπαθεί να παρουσιάσει η αντιπολίτευση. Αφορούν τη διασύνδεση και προβολή της Ζακύνθου μέσω ενός δικτύου σελίδων με 1.600.000 ακολούθους και κοινό που αγγίζει τα 60 εκατομμύρια. Κι όμως η αντιπολίτευση επιμένει να συγκρίνει αυτή τη σύνθετη υπηρεσία τουριστικής προβολής με μια υποτιθέμενη έρευνα αγοράς εντός του γραφείου τους, που καταλήγει στο ποσό, στο πόσο θα κόστιζε σε κάποιον μια απλή διαχείριση social media. Μόνο που η συγκεκριμένη σύμβαση δεν είναι σύμβαση απλής διαχείρισης μιας σελίδας. Αυτό δεν είναι λεπτομέρεια, είναι η ουσία. Θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, είναι μεγάλο το κείμενο, θα επιστρέψω με αυτό.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Μπορείτε πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: What is happening to me?
8: Did you miss me, Spidey?
9: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Spider-Man Brand New Day. Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo.
10: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
11: Α, δηλαδή δεν είστε αναθεωρητής,
12: Μάλιστα.
11: Τι μάλιστα είστε.
12: Τι είμαι.
11: Αναθεωρητής.
12: Μάλιστα.
11: Δηλαδή είστε.
12: Εγώ τι είμαι, παιδάκι, δεν ξέρω.
11: Αναθεωρητής. Είστε.
12: Όχι, δεν είμαι τέτοιο, είχαμε, αλλά τελείωσε προχτές το πήραμε.
11: Τότε μπορούμε να προχωρήσουμε,
13: ε. Πάντως εγώ με το επάγγελμα που μου είπατε, τι να πω, μπράβο σας. Μένω έκπληκτος.
14: Κοντά μένεις. Εγώ μένω στην Ανάπησο, 3 λεφορία παίρνω.
13: Άσε, δεν θα βγάλουμε άκρη μαζί, έλα σε παρακαλώ. Έλα, σε παρακαλώ πίσω.
15: Τα πάντα ρί. Και ουδέν μπαίνει. Δημόκριτος. Τελικά, αυτή είναι αγαπητέ η προαιώνια. Η μοναδική. Τέλεια αλήθεια.
16: Τι αξία έχει ο γάμος την αγάπη μας μπροστά. Είναι κι άλλοι παντρεμένοι κι όμως ζουνε χωριστά. Σαν πέτας.
17: Αλλά εσύ μισόρετε, Παπανδρέο δεν ψήφισες.
18: Ε?
17: Παπανδρέο δεν ψήφισες.
18: Ποια κουφαλογραφία.
17: Πού πας και περπατάς, σε κάνω μια ερώτηση και φέρεις.
18: Ποια κουφαλογραφία είναι το μου.
19: Παπαντρέω ψήφισα, μαλάκα, δεν ήμουν αμαθισμένος εκεί την πέρα. Είχα πτήρα μου. Πού είστε. Την Τετάρτη κατάλαβα ότι ψήφισα τον Παπαντρέω.
17: Καλά, Παπαντρέω, που είσαι και ψήφισες μια μπλελά.
19: Ναι, πιστεύω, μαλακά, είχα πτήρα, μα πίνω κάνω μαλακίες.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Πρίσμα 92. Διαβάζαμε, φίλες και φίλοι, ένα δελτίο τύπου από την Δημοτική Αρχή. Πάμε να το διαβάσουμε και πάλι. Η αντιπολίτευση παραπληροφορεί ξανά. Ας αποφασίσουν επιτέλους αν θέλουν τουριστική προβολή ή μικροπολιτική. Μετά την κατάρρευση των χθεσινών τους παραμυθιών περί χρήσης των social media του Δήμου και άλλα αφηγήματα, για ακόμη μία φορά η αντιπολίτευση επιλέγει τη δημιουργία εντυπώσεων αντί της παράθεσης ολόκληρης της αλήθειας. Από τα 24.800 ευρώ που είναι το συνολικό μεικτό ποσό, τα 8.000 ευρώ διατέθηκαν σε στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες σε 17 χώρες για την τουριστική προβολή της Ζακύνθου. Το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή 1.000 ευρώ το μήνα καθαρά, δεν αφορούν απλώς τη δημιουργία και διαχείριση μιας σελίδας, όπως προσπαθεί να παρουσιάσει η αντιπολίτευση. Αφορούν τη διασύνδεση και προβολή της Ζακύνθου μέσω ενός δικτύου σελίδων με 1,6 εκατομμύρια ακολούθους και κοινό που αγγίζει τα 60 εκατομμύρια ακολούθους. Κι όμως η αντιπολίτευση επιμένει να συγκρίνει αυτή τη σύνθετη υπηρεσία τουριστικής προβολής με μια υποτιθέμενη έρευνα αγοράς εντός εισαγωγικών δύο λέξεις εντός του γραφείου τους, που καταλήγει στο πόσο θα κόστιζε σε κάποιον μια απλή διαχείριση social media. Μόνο που η συγκεκριμένη σύμβαση δεν είναι σύμβαση απλής διαχείρισης μιας σελίδας. Αυτό δεν είναι λεπτομέρεια, είναι η ουσία. Και υπάρχει και κάτι ακόμη που κάνει αυτή την κριτική ακόμα πιο παράδοξη. Ο επικεφαλής της παράταξης της αντιπολίτευσης είναι άνθρωπος του τουρισμού και ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοδόχους της Ζακύνθου. Θα περίμενε κανείς, λοιπόν, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, να γνωρίζει ότι η τουριστική προβολή ενός προορισμού δεν εξαντλείται στο να ανεβάζει κάποιος μερικές φωτογραφίες και αναρτήσεις σε μία σελίδα. Θα περίμενε κανείς να γνωρίζει τη διαφορά ανάμεσα στη διαχείριση ενός λογαριασμού και σε μια στοχευμένη διεθνή καμπάνια τουριστικής προβολής με διαφημιστική δαπάνη σε 17 χώρες και πρόσβαση σε δίκτυο εκατομμυρίων χρηστών. Γι' αυτό και το ερώτημα είναι απλό. Δεν γνωρίζουν το αντικείμενο της σύμβασης ή απλώς επιλέγουν να το παρουσιάζουν διαφορετικά για να εξυπηρετήσουν μια αντιπολιτευτική αφήγηση? Η ανάθεση στη Marketing Greece, έναν φορέα με εξειδίκευση στην τουριστική προβολή και συνεργασίες με πλήθος φορέων και δήμων, έγινε ακριβώς για να αξιοποιηθεί αυτή η τεχνογνωσία και η δυνατότητα προβολής ελληνικών προορισμών. Η κριτική είναι θεμητή. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμητή. Η παραπληροφόρηση όμως δεν είναι. Ειδικά όταν προέρχεται από ανθρώπους που γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι η τουριστική προβολή δεν είναι μια ανάρτηση και μια φωτογραφία στο Instagram. Η Ζάκυνθος χρειάζεται σοβαρή και στοχευμένη τουριστική προβολή, χρειάζεται να διεκδικεί επισκέπτες από διεθνείς αγορές και να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο. Ας αφήσουμε λοιπόν τις εντυπώσεις και ας μιλήσουμε με ολόκληρα τα στοιχεία. Γιατί όταν κάποιος γνωρίζει τον τουρισμό, γνωρίζει και τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος μιας σελίδας και στην αξία μιας οργανωμένης διεθνούς καμπάνιας. Αυτά λοιπόν από την Δημοτική Αρχή σε απάντηση του δελτίου τύπου που είχε στείλει η Δύναμη Ελπίδας.

0: Λοιπόν, όπως σας είχαμε ενημερώσει από την αρχή της εκπομπής, καλημέρα στην Αθηνά τη Μάργαρη, η οποία μπαίνει τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα, Αθηνά μου. Άργησα, λέει, για να κάνω εντύπωση. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, για να συνομιλήσουμε μαζί του σχετικά με την πρώτη δοκιμή που έγινε και από ό,τι διαβάζουμε με επιτυχία στο Μπλάνο, εκεί από τον Bowling μέχρι το Αντλιοστάσιο, και για άλλα έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή από τη ΔΕΙΑΣ. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από τον Μπλάνο.
1: Ναι, στο Μπλάνο κατασκευάσαμε έναν αγωγό 400 μέτρα με διάμετρο φύ 500, μισό μέτρο δηλαδή, ο οποίος είναι παράλληλος με τον υπάρχον αγωγό που καταλήγει στο κεντρικό αντλιοστάσιο.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Την περασμένη Δευτέρα ξεκινήσαμε τη σύνδεσή του μαζί με τον παράλληλο αγωγό, ολοκληρώθηκε την Τρίτη και την πρώτη μέρα λειτουργήσε κανονικά, δεν χρειάστηκε καμία παρέμβαση ούτε από εμάς ούτε από φόρο ή οτιδήποτε, παρότι ήταν...
0: Πρόεδρε, μετακινήσου λίγο γιατί δεν ακούγεσαι καθόλου, κάνει διακοπές, δεν σε ακούμε.
1: Τώρα ακούγομαι.
0: Λίγο καλύτερα, αλλά θα δούμε στην πορεία. Γιατί η κινητή τηλεφωνία είναι και φορτωμένο το δίκτυο λόγω των επισκεπτών.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω να ακούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έγινε η σύνδεση αυτή, λοιπόν. Την πρώτη μέρα λειτουργήσε άψογα και επίσης και χθες λειτουργήσε πάλι το ίδιο καλά. Άρα φαίνεται ότι το έργο λειτουργεί καλά. Το θέμα είναι να δούμε στο πικ τη σεζόν, τις παροχές που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, που είναι και οι αργίες και όλα τα υπόλοιπα, και να δούμε πώς θα λειτουργήσει σε πραγματικές συνθήκες μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ένα έργο που τελείωσε πολύ γρήγορα, κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι αυτή και θα πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στην ΔΕΙΑΣ και στους εργαζόμενους, αλλά και στη διοίκηση. Πότε ξεκίνησε? Γιατί ξέρουμε έργα που ξεκινάνε τώρα και τελειώνουν, καλά, εντάξει, του χρόνου.
1: Ξεκίνησε μέσα Ιουλίου.
0: Πάλι δεν σας ακούσαμε. Ξεκίνησε μέσα Ιουλίου.
1: Μέσα Ιουνίου,
0: ναι.
1: Ναι, ναι, και τελείωσε πριν από 10-15 μέρες. Σωστά. Απλά έπρεπε να γίνουν κάποιες ενέργειες για να συνδεθεί
0: Μάλιστα. Οπότε όλα καλά, έτσι, μέχρι στιγμής.
1: Μέχρι στιγμής όλα καλά και περνάμε το Σεπτέμβριο στη δεύτερη φάση, που είναι η κατασκευή ενός καινούριου αντλιοστασίου στο τέλος του αγωγού αυτού.
0: Ναι.
1: Είναι ήδη δρομολογημένο αυτό. Απλά περιμένουμε, εντάξει, μέσα στο 15 Αύγουστο δεν λειτουργούν και οι εταιρείες για να μας φέρουν υλικά κτλ. Ναι. Πιστεύω ότι στο τέλος του Σεπτεμβρίου θα έχουμε κατασκευάσει και το αντλιοστάσιο. Οπότε θα έχουμε έναν επιπλέον χώρο που θα αποθηκεύεται προσωρινά οι ελλείμματα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να λύσει το πρόβλημα άμεσα τώρα, και σε συνέχεια με το καινούργιο έργο των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ να φύγουν οι αγωγοί από τον Πλάνο και να πάμε μέχρι το βιολογικό.
0: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα, θα ήθελα να πω, κύριε Αναγνώστη,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Είναι ήδη έτοιμη η μελέτη προμήθειας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του αντλιοστασίου. Περίπου 400.000 ευρώ είναι το κόστος.
0: Ναι. Σημαντικό αυτό. Γιατί εκεί έχουμε συνέχεια προβλήματα. Πέφτουν οι ασφάλειες.
1: Ναι, θα μπει καινούριο. Όλος ο εξοπλισμός θα είναι καινούριος, με καινούργια παροχή ρεύματος και όλα τα υπόλοιπα. Είναι 400.000 ευρώ η χρηματοδότηση. Θα υποβληθεί στο leader που θα βγει, που έχει η ημερομηνία λήξης μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Είμαστε έτοιμοι ήδη από τώρα. Θα το υποβάλουμε και θα ζητήσουμε χρηματοδότηση από το leader, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί και αυτό.
0: Υπάρχει στην υποβολή αυτή που θα κάνετε, υπάρχει μέσα και η τοποθέτηση γεννήτριας?
1: Ναι,
0: σε περίπτωση...
1: Okay. Υπάρχει καινούργια γεννήτρια, ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Θα περάσει στο διοικητικό συμβούλιο, στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο θα περάσει όλο αυτό. Στην ουσία τι έχουμε κάνει? Έχουμε κατασκευάσει έναν αγωγό ήδη με χρήματα της ΔΕΙΑΣ. Να κατασκευάσουμε το αντλιοστάσιο με χρήματα της ΔΕΙΑΣ. Οι αγωγοί που θα πάνε στο βιολογικό είναι χρηματοδοτημένοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα υποβληθεί στο leader για να χρηματοδοτηθεί από το leader.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο. Ναι, παρακαλώ. Ανακτήσουμε τον πλάνο και να πάμε λίγο.
1: Το σημαντικό έργο, ναι, εκτελείται και χρηματοδοτείται ταυτόχρονα.
0: Ωραία. Και από τον όμορφο πλάνο πάμε στην όμορφη Λιθακιά. Βλέπω εδώ ο νέος αγωγός άνω του 1 χιλιόμετρου.
1: Ναι, είναι 1 χιλιόμετρο αγωγός που θα συνδέσει τη νέα γεώτηση που έχει γίνει στη Λιθακιά με την κεντρική δεξαμενή της Λιθακιάς, που από εκεί φεύγει νερό και πηγαίνει προς την πόλη, προς τη Καλαμάκη, Λαγανά, Παντοκράτορα, αλλά και τη Λιθακιά.
0: Αυτό πότε θα είναι έτοιμο?
1: Αυτό θα είναι έτοιμο, είναι ήδη έτοιμος ο αγωγός. Είναι ήδη έτοιμη η γεώτρηση. Το μόνο που μας λείπει είναι αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει έτοιμα στον πάροχο της ηλεκτρικής ενέργειας για να μας δώσει τη σύνδεση με το ρεύμα. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες πιστεύω θα μας έχουμε και εμείς, θα έχουμε τη σύνδεση αυτή.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, Πρόεδρε, που τρέχει αυτή τη στιγμή?
1: Έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο περίπου 200 μέτρων στο Βουγιάτο που υπήρχε ένα πρόβλημα με ένα βούλουμα που υπήρχε και δεν έπαιρναν κάποιοι άνθρωποι, περίπου 20 σπίτια. Προέκυψε τώρα το καλοκαίρι και το φτιάξαμε άμεσα. Ήδη αποκαταστάθηκε ένα πρόβλημα στο μέσο Γερακαρίου που χανόταν το νερό και φτιάχτηκε εκεί ένα δίκτυο. Γενικότερα υπάρχουν παρεμβάσεις της ΔΕΙΑΣ σε μικρά και μεγάλα δίκτυα, αλλά τόσο στην ενήθρευση όσο και στην αποχέτευση, δηλαδή γίνονται συντηρήσεις στα δίκτυα, γίνονται αντικαταστάσεις και ταυτόχρονα προχωράει και αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού και μπαίνουν τα μηχανήματα και μέχρι το τέλος του χρόνου πιστεύω ότι θα έχουμε ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της.
0: Κύριε Πρόεδρε, εδώ μια ακροάτρια που ζει στον πλάνο λέει ότι χθες το βράδυ μύριζε πολύ άσχημα η περιοχή. Αυτό λέει είναι η καλή λειτουργία?
1: Σε ποια περιοχή μύριζε πολύ
0: άσχημα? Θα μας στείλει τώρα. Η κυρία Μωραΐτη πάλι, συγγνώμη λέει που παρεμβαίνω στη συζήτηση. Θα ήθελα λέει, να ρωτήσω τον κύριο Τουρκάκη, οι υδροφόρες έχουν φτιαχτεί, φτιάχτηκαν λέει από το συνεργείο, είναι έτοιμες? Γιατί δυστυχώς νερό δεν υπάρχει στο δίκτυο.
1: Θα σας πω, οι υδροφόρες έχουν φτιαχτεί, η περιοχή Λιβάδι, Λίμνη Μακρύ και Σολόιδο εκεί, σε αυτό το κομμάτι έχει ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα, γιατί το έχω εξηγήσει, δεν έχει σημασία, υπάρχει πρόβλημα, εκεί θα μείνουμε και θα το λύσουμε το χειμώνα με κάποια διαδικασία που θα κάνουμε, δηλαδή είτε με ένα καινούριο δίκτυο είτε με επιπλέον σύνδεση, να δούμε πώς θα γίνει. Είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά. Όσον αφορά τις υδροφόρες, υπάρχει τεράστια ζήτηση και όχι λόγω ότι υπάρχει πρόβλημα νερού, αλλά έχουμε διαπιστώσει ότι πολλοί ζητάνε 4, 5, 6 δρομολόγια.
0: Δεν ακούγεστε, κύριε Πρόεδρε, δεν ακούγεστε πάλι.
1: Τώρα ακούγουμε?
0: Ναι, πάμε, ναι.
1: Λέω, όσον αφορά τις υδροφόρες είναι φτιαγμένες, δίνουν νερό. Το πλαίσιο του δυνατού βέβαια, γιατί όπου μπορούμε να. Κάποιες στιγμές σταματάει και λόγω της φωτιάς και λόγω των άλλων αναγκών που προκύπτουν.
0: Μάλιστα. Στο δρόμο προς Τραγάκι, που οδηγεί στο Τραγάκι, λέει η ακροάτρια που μας έστειλε το μήνυμα πριν, ότι μυρίζει στον πλάνο.
1: Δεν το ξέρω, αλλά σήμερα το βράδυ που θα είμαι στον πλάνο θα περάσω να δω.
0: Ναι, περάστε να μυρίζει και απόψε. Ναι, ωραία. Ναι. Τι άλλο έχουμε, κύριε Πρόεδρε, να δω αν έχουμε άλλο μήνυμα. Ο κύριος Έλληνας μας έπαιρνε τηλέφωνο πριν, ο κύριος Κώστας Έλληνας.
1: Έχουμε εξηγήσει μέσα στο χειμώνα, μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει φτιαχτεί αυτό το κομμάτι που είναι ο κύριος Έλληνας. Ναι. Δεν είναι ο κύριος Έλληνας, είναι ένα κομμάτι
0: ναι, σωστά.
1: Το που πρέπει να αντικαταστήσουμε. Απλά δεν προλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή να το κατασκευάσουμε.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν είναι και καλή η συνομιλία μας λόγω κινητής τηλεφωνίας.
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή από εβδομάδα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή Παναγιά να έχουμε, γιατί δεν θα είμαστε από την επόμενη εβδομάδα εδώ. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά επίσης.
2: Είναι γαλάζιος εκεί κάτω και η φύση όμορφη όπως παλιά. Κι όσοι κατάφεραν εκεί να φτάσουν μπορούν να θυμηθούν.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Τουρκάκη.
2: Ό,τι περίμενα να έχει γίνει.
0: Τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ.
2: Άλλαξαν πάντως ποτέ.
0: Η κυρία Μωραΐτη εδώ αναρωτιέται, συγγνώμη λέει σε μένα, γιατί να μην φέρουν ούτε 3 κυβικά. Σας ακούει τώρα ο κύριος Τουρκάκης.

λοιπόν ένας ακροατής εδώ που ασχολείται με τα social media. Δραστηριοποιείται εκεί, με ρωτάει αν η Δημοτική Αρχή είναι ευχαριστημένη από το υλικό που ανεβαίνει στα social media, καθώς φαίνεται ότι δεν είναι από επαγγελματικό εξοπλισμό. Ίσα ίσα λέει δείχνουν ότι είναι πρόχειρες λήψεις και σε μια εποχή που η εικόνα είναι το α και το ω. Πραγματικά, τι διαφήμιση μπορεί να γίνει με αυτό το υλικό και τι συγκεκριμένη ποιότητα εικόνας. Ο καθένας λέει μπορεί να διαπιστώσει κάνοντας συγκρίσεις.

Και εδώ η κυρία Μωρέτε λέει: το χειμώνα τι να το κάνω, λέει, όταν πνίγομαι από το πολύ νερό. Μάλιστα.

0: πίσω.
1: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416. Και 6-9-49-81-47-45. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λοιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα και ακούει στο Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστο συνεργάτη σας. Είτε χρειάζεται αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, εμείς σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρδοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή. Και θα βγω να ταξιδέψω. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.

Λοιπόν, είμαστε 56 λεπτά μετά τις 9, 4 λεπτά πριν τις 10, ό,τι προτιμάτε. Θα πρέπει να κλείσουμε σε λίγο και τη σημερινή εκπομπή, πρώτα-τελευταία, γιατί από Δευτέρα δεν θα είμαστε μαζί για περίπου 2 εβδομάδες. Θα σας πούμε στην αυριανή εκπομπή αναλυτικά. Μια διαφορετική ενημερωτική.

θα είναι μια εκπομπή έκπληξη η αυριανή, στο κλείσιμο. Δεν λέω περισσότερα γιατί αλλιώς δεν θα είναι έκπληξη.

0: Λοιπόν, βλέπω, συνεχίζουμε. Δύση, καλημέρα στο φίλο τον Άκη τον Ποταμίτη.
1: Να έχει αμαρτήσει. Μπορεί και σένα ναι, να σε ξα...
0: 2 λεπτά πριν τις 10. Θα πρέπει να σας αφήσουμε. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Δεν κατέστη δυνατόν να μιλήσουμε με το φίλο το Διονυσάκη τον Ποτώνη σήμερα, τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα της, του Πασόκ Κινάλ. Για την επίσκεψη χθες στα γραφεία τους από τον γραμματέα της, του Πασόκ Κινάλ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, τον συμπατριώτη μας, ο οποίος βρίσκεται για διακοπές στο νησί, αλλά συγχρόνως δουλεύει κιόλας. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Τελευταία εκπομπή αύριο για τον Αύγουστο, σχεδόν. Θα έρθουμε προς το τέλος Αυγούστου. Μια εκπομπή έκπληξη, όπως είπαμε, αύριο. Να είστε καλά, κάνουμε σύνδεση τώρα με το Real FM. Δεν είναι εδώ η Μαριέτα, είναι σε διακοπές. Οπότε, φίλες και φίλοι, εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, την ίδια πάντα ώρα, 8 και 3 πρώτα λεπτά. Ως τότε, να είστε καλά. Προσοχή στους δρόμους. Καλημέρα.
2: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
2: Ρίσμα 92.
7: Συμμετέχει η ομάδα κλουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, Ταξίδι στο Φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
8: Real FM. Η ώρα είναι 10.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει από σήμερα σε μέγιστη ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό λόγω των θυελλωδών ανέμων με έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο, ενισχυμένες περιπολίες και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει σφινθήρα ή φωτιά, απευθύνουν οι αρχές. Στην Αττική, για προληπτικούς λόγους, οι λόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο κύμα φυγής των αδιούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα. Γεμάτα αναχωρούν από το πρωί τα πλοία από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου. Αυξημένη είναι η κίνηση και από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Συναγερμός σήμανε στη Διόρυγα της Κορίνθου, όπου άνδρας εντοπίστηκε νεκρός. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ταυτοποίησής του. Το στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα, ενώ εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται και πολλοί από αυτούς παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Την 7η θέση κατέλαβε η Σταματίας Καρβέλη στον τελικό της φυροβολίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με βολή στα 69 μέτρα και 54 εκατοστά. Στο τριπλούν, ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης προκρίθηκε στον σαββατιάτικο τελικό του αγωνίσματος με άλμα στα 16 μέτρα και 12 εκατοστά, που αποτελεί τη 10η καλύτερη επίδοση των προκριματικών. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άκου μήνυμα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, από έναν φίλο ταξιτζή, από τον Πέτρο τον Πουλόπουλο. Ναι. Καλημέρες, λέει, καλή δύναμη και καλή Παναγιά να έχουμε. Είστε πραγματικά υπέροχοι άνθρωποι. Το πάντρεμα επαγγελματία και ανθρώπου με αλφα κεφαλαίο είναι πλέον σπάνιο. Ο Θεός να έχει καλά εσάς και τις οικογένειές σας και να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που με τόση επιτυχία κάνετε. Ευχαριστούμε, εμείς σε ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν το κάνουμε με επιτυχία ή όχι, αλλά αυτό το οποίο...
1: Κοιμάμαστε εσύ και το βράδυ.
0: Ναι, ναι, τουλάχιστον. Το κάνουμε με πάθος
1: και αγάπη.
0: Με ειλικρίνεια.
1: Μπράβο.
0: Με αγάπη, ακριβώς όπως το λέει η Αμαλία.
1: Και το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό, να ξέρεις, Σπύρο μου. Δεν είναι fake.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητά μας πάντως.
1: Ο Γρηγόρης γράφει ένα μήνυμα. Ρε, μας τσακίσατε, έλεος με τη συγκίνηση σήμερα. Γι' αυτό σας ακούμε. Πιάνετε το συναίσθημά μας. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη μου. Ευχαριστούμε.
0: Okay.
1: Και συγγνώμη για τη συγκίνηση, αλλά είναι κάποια πράγματα που είμαστε κι εμείς άνθρωποι. Έχουμε τα συναισθήματά μας. Εντάξει, ξέρετε, το ραδιόφωνο πιο εύκολα βγάζει τα συναισθήματά σου σε σχέση με τηλεόραση που είναι. Που έχει. Mm. Αλλά και πάλι εγώ και εκεί όταν συγκινούμε και νομίζω και οι περισσότεροι άνθρωποι κανονικοί. Αλλά εντάξει, όταν είσαι και στη τηλεόραση δεν μπορεί να είσαι τόσο ευσυγκίνητος. Περικλή, αν εσύ από όλα αυτά που είπαμε για τους ανθρώπους που λείπουν στο εξωτερικό θεωρείς αυτό και λες κολοχώρα και αρδάκια αυτό, δηλαδή δεν είναι η μέρα αυτή να κάτσω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά με ξεπερνά. Να μπω να κάνω αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά. Αν από όλα αυτά που συζητήσαμε και τους ανθρώπους μας που λείπουν και τους νοσταλγούμε και τους αγαπάμε, εσύ ενωσμένοι αυτό να γράψεις, πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Κάποιοι διαλέγουν τον ανήφορό τους και τον κατήφορό τους,
1: Αμαλία
0: μου. Όλος ο κόσμος να είσαστε καλά. Εμείς δεχόμαστε και την κριτική τα πάντα. Κανένα απολύτω θέμα, αλλά εντάξει, μην τα. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, μην τα θολώνουμε όλα.
1: Και μην τα σοπεδώνουμε.
0: Μην τα θολώνουμε όλα.
1: Ακριβώς. Και η Ιφηγένεια συγκινήθηκε και εκείνη.
0: Ναι.
1: Η Ιφηγένεια, μάλλον να είσαι καλά. Είναι τακτική ακροάτρια και πιστή. Να είσαι καλά, καλό 15 Αύγουστο.
0: Ο Βαγγέλης λέει το εξής: καλημέρα από Βασιλικό Χαλκίδας. Δεν ξέρω αν το διάβασες αυτό το μήνυμα, γιατί από ένα σημείο και έπειτα το χάσαμε πραγματικά από όλα αυτά τα μηνύματα. Τι θα γίνει, λέει, πάλι από Αθήνα αυτό, με το καλό να έρθουν και να γυρίσουν όλοι, αφού

0: καημένους που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Δηλαδή έλεος. Και επειδή τώρα είναι άδεια η Αθήνα, φαίνεται και στο χάρτη, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι άδεια η Αθήνα. Κάποιοι, στο μεταξύ έχουν το θράσος, ρε Αμαλία. Πηγαίνεις εσύ κανονικά, με το όριο ταχύτητας. Ήρεμα και ωραία, στη δουλίτσα σου. Γιατί εμάς αυτό το οποίο μας έχουμε και παιδιά. Έχουμε και παιδιά και θέλουμε να ακούμε και την ασφάλειά μας. Σε προσπερνάνε και μάλιστα σε κοιτάνε και με ένα βλοσιρό ύφος. Εχθές μία κυρία με όλα τα γράμματα μικρά, κανένα κεφαλαίο, ενώ έπρεπε να πηγαίνει. Πλησίαζα στο σπίτι μου και ενώ έπρεπε να πηγαίνει σε συγκεκριμένο δρόμο, με σχολεία, με ό,τι μπορείς να φανταστείς, το όριο ταχύτητας είναι 30 χιλιόμετρα. Κατοικημένη, πυκνοκατοικημένη περιοχή. Λοιπόν, και πρόσεξε, και επειδή εγώ πήγαινα
1: ένα
0: με το όριο.
1: Να πεταχτεί, τέλος.
0: Επειδή πήγαινα με το όριο ταχύτητας, βρέθηκε από πίσω μου και, και μου κόρναρε κιόλας.
1: Α, ναι. Αφού δεν σε έβρισε κιόλας.
0: Με μούτζωσε και με έβρισε.
1: Α, μπράβο, εντάξει, όλα
0: και
1: μαζί.
0: Εκεί ήταν που τα πήρα στην κράνα. Δηλαδή, έκανα στην πάντα για να περάσει, εφόσον βιαζόταν η κυρία.
1: Να πάει στο λαιμό χριστιανό, ε.
0: Πρόσεξε! Και την με κοιτούσε, με έβριζε, με φασκέλωσε. Εκεί ήταν που τρελάθηκα, πρέπει να σας πω.
1: Με το δίκιο.
0: Κατέβασα ταχύτητα, την ακολούθησα στο επόμενο φανάρι. Συγγνώμη, ποιον φασκελώνετε, λέω.
1: Δεν
0: τρέπεστε. Πηγαίνετε, λέω, πάνω από το όριο ταχύτητα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Κυκλοφορούν παιδάκια, είναι καλοκαίρι.
1: Εγκληματίας και η συγκεκριμένη κυρία, κυρία τώρα, ναι.
0: Και με έβρισε κιόλας από πάνω. Παιδιά, εγώ να σας το πω και το έκανα. Πήρα την πινακίδα, πήρα εκεί που
1: και
0: έπρεπε.
1: Καλά έκανες.
0: Και έδωσα την πινακίδα και λέω: παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υπάρχει μια κυρία η οποία είναι κιόλας και πολύ μεγάλη, με μεγάλη σε ηλικία, να το ελέγξετε κιόλας το πράγμα, η οποία οδηγεί επικίνδυνα. Οδηγεί πάρα πολύ επικίνδυνα.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η Μαρία μας ακούει στη Φραγκφούρτ και λέει: Αμαλία και Σπύρο, σας αγαπάμε για αυτό που είστε. Σας φιλώ από Φραγκφούρτ. Μαρία, Μαρία μου, να είσαι καλά. Καλό 15 Αυγούστου.
0: Έτσι. Και εμείς σας αγαπάμε. Πώς το λέγε,
1: τώρα συγγνώμη, ναι. Είναι ο Νίκος από τη Βάρδα Ηλίας από τα μέρη μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όμορφη παρέα μας λέει.
0: Η Βάρδα είναι κοντά στη Ζαχαρό. Όχι,
1: η Βάρδα είναι κοντά στην Αμαλιάδα, από εκείνη τα μέρη, πολύ κοντά σε μένα. Ναι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, λέει, ακούει χρόνια Real, αλλά πρώτη φορά λέει στέλνω γιατί με συγκίνησε η Αμαλία. Μπράβο και στους δυο σας. Καλή Παναγία σε όλους. Οχ, ο άνθρωπος έχει χάσει το γιο του πριν από λίγα χρόνια. Κουράγιο, κουράγιο Νίκο μου, καλό 15 Αύγουστο, αυτά είναι τα δύσκολα. Ελπίζω να σου κρατάμε λίγο συντροφιά, να είσαι καλά Νίκο μου, όλα τα καλά.
0: Ο Κωνσταντίνος, με έπνιξες ρε Κωνσταντίνε.
1: Πνίγηκες.
0: Ρε παιδιά λέει, σηκώθηκα να πιω καφέ και τρέχουν τα δάκρυά μου σαν νερό, ευτυχώς είμαι μόνος μου.
1: Τρέχουν τα δάκρυά,
0: εντάξει.
1: Ξέρεις,
0: αυτό με τις άδειες καρέκλες. Επειδή εγώ χάσω τον μπαμπά μου από πάρα πολύ, πολύ νωρίς, έφυγε μικρό σε ηλικία. Το 2000, δεν πρόλαβε να χαρεί κανένα από τα εγγόνια του. Έτσι, το 2008. Και αυτό με την άδεια καρέκλα είναι. Πονάει.
1: Πονάει πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Όσο περνάει ο καιρός.
1: Πονάει και περισσότερο.
0: Πονάει περισσότερο.
1: Θα συμφωνήσω με το Σπύρο. Οι άνθρωποι που. Επειδή μου είναι δικοί μας άνθρωποι. Τους είχαμε συνηθίσει και στις χαρές και στις λύπες. Η απουσία τους είναι έντονη. Η ζωή συνεχίζεται, φυσικά. Αλλά είναι έντονη. Και ο Βασίλης μας ακούει στην Πάτρα και λέει: καλό 15 Αύγουστο. Δεν πειράζει που δεν διαβάσετε. Βασίλη μου, τώρα έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Δεν το κάνουμε και πίτες με το Σπύρο. Προσπαθούμε. Φέτος θα κάνουμε 15 Αύγουστο χωρίς τις κόρες μας, επειδή σπουδάζουν στο εξωτερικό. Για ένα καλό σήμερα και ένα καλύτερο αύριο. Να τις χαίρεστε, να είναι πάντα καλά, να κάνουν αυτό που τους κάνει ευτυχισμένες. Να είστε καλά, Βασίλη μου, στην όμορφη Πάτρα που λατρεύω και Πάτρα.
0: Γεια σου,
1: καλό
0: Πάτρα!
1: 15 Αύγουστο.
0: Ναι, θα περάσουμε από την Πάτρα. 22 του μήνα. Εγώ, παιδί, έχω ένα τάμα εκεί στην Αγία Αγάθη, πάνω ψηλά, πάνω από το Αιτωλικό. Θα περάσουμε από την Πάτρα. Πάντα σταματάμε. Εκεί μας αρέσει γενικότερα.
1: Ναι, και εγώ από την Πάτρα.
0: Ωραίο αντίο.
1: Ναι, ξέρω, Αναστασία. Πάτρα. Καλημέρα, αγαπημένο παρεάκι. Στο πρώτο ράφτη οδήγηση είναι εφιαλτική. Άκουσα αυτά που έλεγε εσύ.
0: Το ζω κάθε μέρα.
1: Να είσαι καλά, Αναστασία μου, καλό 15 Αύγουστο.
0: Αλλά είναι εν μια πανέμορφη περιοχή. Πρέπει να σου πω ότι από την ημέρα που με τη γυναίκα μου πατήσαμε το πόδι μας εκεί και ζούμε στο Πόρτο Ράφτη, πρέπει να σου πω ότι δεν το αλλάζουμε.
1: Και καλά θα κάνετε. Καλά κάνετε.
0: Λοιπόν.
1: Έχουμε τον καλεσμένο μας.
0: Ο κύριος Νίκος Γρέτζελος, εκτός από αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει όσο λίγοι τα θέματα της οδικής ασφάλειας.
1: Έχει, ναι.
0: Και θέλουμε, κύριε Γρέτζελε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γρέτζελε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, βρε παιδί μου, κάθε φορά να πούμε που αδειάζει η Αθήνα. Τρέχουμε σαν τρελή. Δεν κοιτάμε τα όρια, θα μου πει

0: υπόλοιπο χρόνο τα κοιτάμε. Αλλά τώρα γίνεται με πιο εμφατικό τρόπο, διότι είναι άδειοι δρόμοι και τους βλέπουμε όλους να βιάζονται υπερβολικά, να μην τηρούν το οτιδήποτε. Και μία εκ τις οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε 36 συλλήψεις οδηγών σε ελέγχους στην Αττική, οι 17 από αυτούς το είχαν τσούξει λίγο παραπάνω, κύριε Γρατζελέ.
1: Εδώ να μιλήσουμε καταρχήν για την παγίδα της άδειας πόλης.
2: Πολλά ατυχήματα εγώ βλέπω καθημερινά που κινούμε στην Αθήνα, την άδεια Αθήνα.
1: Πολλά σοβαρά ατυχήματα, γιατί λείπουν πολλά αυτοκίνητα, οι ταχύτητες είναι σαφώς μεγαλύτερες, το καλοκαιράκι είμαστε λίγο πιο χαλαροί γενικά και έχουμε πολύ σοβαρά ατυχήματα όταν είναι άδεια η πόλη. Εδώ θέλω να πω για τους ελέγχους που έκανε η τροχιά. Η έλεγχη και η εφαρμογή γενικά του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι προς όφελος όλων. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τώρα, η πραγματικότητα είναι ανησυχητική. Δηλαδή, μέσα σε μία εβδομάδα από 3/8 έως 10/8 είχαμε περίπου 6.500 παραβιάσεις. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Οι παραβιάσεις που κυρίως έγιναν πέρα από το αλκοόλ, για το αλκοόλ θέλω να πω το εξής, ότι ακόμα και μέσα στα όρια όταν είναι κάποιος, δηλαδή έχει πιει ένα ποτάκι, δύο, ένα ας πούμε, οι πιθανότητες για να εμπλακεί σε ατύχημα είναι 10 φορές παραπάνω.
2: Ακόμα δηλαδή, και με ένα ποτάκι, ένα ποτήρι κρασί
1: και με
2: δηλαδή.
1: Ένα ποτάκι, ξέρετε, το αλκοόλ δημιουργεί μια κατάσταση εφορίας, σε χαλαρώνει.
2: Ναι.
1: Νομίζεις ότι όλα πάνε καλά, αλλά τα αντανακλαστικά είναι μειωμένα. Ξέρετε, από μετρήσεις που έχουν γίνει σε οδηγούς αγώνων την επόμενη μέρα και μετά από ύπνο, τα αντανακλαστικά ήταν 20% κάτω. Δεν μιλάω για την ίδια ώρα, μιλάω για την επόμενη μέρα.
2: Εγώ το έχω αντιληφθεί όσο περνούν τα χρόνια αυτό, ότι ακόμα και μισό ποτήρι κρασί δεν είναι το ίδιο τα ανακλαστικά μου με μισό ποτήρι κρασί, όχι ένα.
1: Με μισό. Είναι και ανάλογα.
2: Είμαι και μεγάλη γυναίκα, κύριε Γρατζέλα, καταλάβατε, γι' αυτό το λέω. Γελάει ο Σπύρος.
1: Όχι μεγάλη.
0: Δεν έχουμε συνηθίσει να πίνουμε βασικά.
2: Σωστό.
0: Αυτό είναι.
2: Αυτό. Ακριβώς. Αλλά καλύτερα που δεν έχω συνηθίσει να πίνω.
0: Σωστό.
2: Πολύ καλύτερα.
1: Αν και οι έλεγχοι έχουν αποδώσει.
2: Έχουν αποδώσει.
1: Δηλαδή από το 2024 στο 2025 είχαμε μία μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα της τάξης του 22%, που ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση σε όλη την Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε, είδαμε. Δεν φοράνε οι οδηγοί κράνος. Πάρα πολλές παραβιάσεις για κράνος. Ξέρετε, το κράνος δεν είναι για να μην σε γράψει τροχαία. Είναι για να προστατεύσει το κεφάλι σου. Μπορεί κάποιος να πέσει με 100 χιλιόμετρα και να μην πάθει τίποτα, μπορεί να πέσει με πολύ λίγα χιλιόμετρα και να μείνει επί τόπου. Παίζει ρόλο το που θα χτυπήσει. Ζώνες ασφαλείας. Δεύτερη μεγάλη παράβαση. Έχουμε δει πάρα πολύ.
2: Δεν φορούν ζώνη.
1: Ειδικά πίσω δεν φοράει κανείς. Οι μπροστά φορούν συνήθως. Οι επιβάτες πίσω δεν φοράνε. Και ξέρετε, όταν θα γίνει ένα ατύχημα, ο πίσω θα πέσει με τέτοια φορά πάνω στον οδηγό ή στον συνοδηγό που θα δημιουργήσει αυτό τον τραυματισμό.
2: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Κινητό. Έχει γίνει προέκταση του χεριού. Είναι μία από τις παραβιάσεις τις συνηθισμένες. Και εδώ να τονίσω ότι στους ελέγχους που γίνανε οι ελέγχοι είναι δειγματοληπτικοί. Δηλαδή δεν αποτυπώνουν όλες τις παραβιάσεις. Όπου γίνει έλεγχος αποτυπώνουν αυτούς τους ελέγχους. Οι παραβιάσεις είναι πολλαπλάσιες. Έτσι. Ναι. Οπότε είναι πάρα πολλές παραβιάσεις. Οφείλουμε να συμμορφωθούμε με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όπως είπα, λίγο να βελτιωθούμε όλοι, θα βελτιωθεί το σύνολο. Γιατί το 88% των ατυχημάτων και των τρακαρισμάτων είναι ανθρώπινο λάθος. Οπότε λίγο να προσπαθήσουμε όλοι, η βελτίωση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και κυρίως τα ατυχήματα γίνονται εντός κατοικημένης περιοχής. Και κάτι άλλο που θέλω να πω που δεν είναι το πολύ. Νομίζουν ότι τα τροχαία ατυχήματα γίνονται με κακές καιρικές συνθήκες. Οι μήνες που έχουν τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα, το 30% του συνόλου των θανατηφόρων, το έχουν οι καλοκαιρινοί μήνες. Γιατί πολλοί έχουν συνδυάσει το ατύχημα και με κακές καιρικές συνθήκες. Με καλές καιρικές συνθήκες κυρίως γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα.
0: Γιατί εδώ στην Ελλάδα ασφαλώς, επειδή όλοι έχουμε έναν Βατάνεν μέσα μας, έναν Σένα, έναν Σουμάχερ, πρέπει να δείξουμε ότι όταν είναι άδεια η Αθήνα, ξέρουμε να οδηγούμε. Και μπορούμε, ας πούμε, στη Λεωφόρο Κηφισίας να τρέξουμε με 120 χιλιόμετρα.
2: Ναι.
0: Παράλληλα, να βγάλουμε και μία selfie, ρε παιδί μου,
2: κάτι,
0: οτιδήποτε.
2: Ναι.
0: Να κάνω και μία ανάρτηση. Ευτυχισμένο στη Λεωφόρο Κηφισίας. Ένα πράγμα.
1: Να πιω και ένα ποτάκι παραπάνω.
0: Ναι, όλα μαζί. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα πρέπει να συνετιστούμε. ζούμε. Ούτε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, ούτε το αυστηρότερο πλαίσιο έχει βάλει μυαλό σε κάποιους, ούτε το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν αρκετές έξυπνες κάμερες και στο και μέλλον αυτό θα έχουμε πολύ περισσότερες έξυπνες κάμερες.
1: Θα βοηθήσει και αυτό. Είδαμε ότι μπήκαν 388 καινούργιες, υπήρχαν και οι 8 οι έξυπνες κάμερες οι παλιές. Οι καινούργιες καταγράφουν το κόκκινο. Θα πρέπει όλοι να προσέχουν για να διατηρήσουν και το δίπλωμά τους, αλλά και για να είμαστε και όλοι οι υπόλοιποι ασφαλείς. Εδώ για το καλοκαίρι, αν μου επιτρέψετε και έχω λίγο χρόνο, να πω και κάποια όχι.
0: Ναι, και θέλω να σας κάνω άλλη μια ερωτησούλα. Παρακαλώ, πείτε μας.
1: Θέλω να πω τα όχι που πρέπει να τηρούν οι οδηγοί στις διακοπές. Όχι οδήγηση με παντόφλες ή ξυπόλυτη με τσόκταρα. Μπορεί να γλιστρήσει το πόδι, να δημιουργηθεί ατύχημα. Στις μοτοσυκλέτες. Το κράνος πρέπει να είναι κλειστό.
0: Φαντάζομαι ότι στην κατηγορία αυτή βάζουμε και το 12-πόντο.
1: Ναι, και το 12-πόντο. Φυσικά και το 12-πόντο.
0: Ακούτε, κυρία Κάτζου.
2: Εγώ δεν φοράω.
0: Γνωστή η κυρία Κάτζου για τα 12-πόντο.
2: Ναι. Ιδίως σε αυτήν την ηλικία οπωσδήποτε. Αλλά εγώ να ξέρετε, οδηγούσαμε εγώ. Απαγορεύεται να οδηγήσουμε γόβα 10-πόντο.
1: Κοιτάξτε, ό,τι ουσιαστικά εμποδίζει και μπορεί να γλιστρήσει το πόδι, δεν βολεύει το πώς θα πατήσεις, ουσιαστικά δεν πρέπει να το φοράμε.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποιοι λένε ότι πρέπει να οδηγούμε ξυπόλυτοι. Μπορώ ξυπόλυτος, και όμως δεν είναι σωστό. Όχι αναπτήρες, powerbank, spray μέσα στο αυτοκίνητο, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Και δεν ξεχνάμε ζώα μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Πολλοί
1: μπορεί να κατέβουν για λίγο και να αφήσουν κλειστά τα παράθυρα. Αν έχει 30 βαθμούς έξω, με τα τζάμια μέσα στο αυτοκίνητο η θερμοκρασία γίνεται πολλαπλάσια, οπότε παθαίνουν θερμοπληξία. Και όχι μόνο ζώα, αλλά και άνθρωποι έχουν χαθεί μέσα στο αυτοκίνητο από θερμοπληξία. Και για όσους θα ταξιδέψουν, σίγουρα θα πρέπει να έχουν κάνει ένα σχεδιασμό για το ταξίδι τους. Πολύ εύκολα από το διαδίκτυο μπορούμε να πάρουμε ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες, αν υπάρχει φωτιά κάπου που θα κάνουμε παράκαμψη, αν έχει κλείσει κάποιος δρόμος, το αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι καλοσυντηρημένο. Δεν πρέπει να βάζουμε χρονόμετρο όταν θέλουμε να πάμε ένα ταξίδι, δεν κάνουμε αγώνες. Ένα ταξίδι συνήθως είναι για αναψυχή. Δεν φορτώνουμε το αυτοκίνητο, βλέπουμε πολλές φορές.
2: Δεν βλέπεις πίσω.
1: Όχι πίσω, νομίζω ότι κάνουν μετακόμιση.
2: Ναι.
1: Δεν βλέπεις καθρέφτες, δεν βλέπεις πίσω, δεν βλέπεις στα τζάμια, δεν βλέπεις γενικά και με το παραμικρό.
0: Να μην βάλουμε και το κατητής στην οροφή του αυτοκινήτου, κύριε Γκρέτζελε, κάτι οτιδήποτε.
1: Μα σας λέω, νομίζεις, εγώ πολλές φορές νομίζω ότι κάνει μετακόμιση. Δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, διότι η χλωρίνη είναι πιο φτηνή, παραδείγματος χάρη, στην Αθήνα, οπότε πηγαίνοντας στο χωριό έχω πάρει και 2-3 κυβότια για να καθαρίζω το σπίτι που είναι κλειστό τόσο καιρό.
1: Καλό θα είναι όπου πηγαίνουμε να καταναλώνουμε και εκεί να
0: είναι. Έτσι είναι, και να κινείται και το χρήμα στην περιοχή που πάμε. Σωστό.
2: Η τοπική οικονομία.
1: Και το τελευταίο, λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Λωρίδα έκτακτης ανάγκης, πολύ πονηροί πηγαίνουν επειδή έχει κίνηση να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λωρίδα. Αυτή η λωρίδα είναι για τα οχήματα.
0: Α, δεν είναι για τους πονηρούς η συγκεκριμένη λέα.
1: Δεν είναι για τους πονηρούς. Είναι μια τελείως αντινομική συμπεριφορά αυτή. Δηλαδή μπορεί κάποιος συνάνθρωπός μας με κάποιο ασθενοφόρο να γλιτώσει αν θα πάει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνουμε κατάληψη σε αυτή τη λωρίδα που είναι για τα ασθενοφόρα ή για κάποιον που έχει πρόβλημα. Είναι αντικοινωνική συμπεριφορά.
0: Αυτά τα οποία μας λέει ο κύριος Γκρέτζελος στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν τα συζητάνε πλέον. Είναι αυτονόητο. Ενώ εμείς, τη 2026 εξακολουθούμε να τα συζητάμε. Μία ερωτησούλα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξεμείναμε από τσιγκό.
1: Πολύ σημαντικό. Είδαμε τις τελευταίες μέρες υπάρχουν δημοσιεύματα ότι αλλάζει ο τρόπος που θα παίρνει κάποιος πινακίδες.
0: Δεν είναι θέμα εξυγχρονισμού, είναι θέμα.
1: Είναι θέμα καθυστέρησης. Ξεμείναμε από πινακίδες, δεν έχουν γίνει διαγωνισμοί στην ώρα τους, δεν υπάρχουν πινακίδες για μοτοσυκλέτες πουθενά σε όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε να έχετε πάρει, να έχετε πληρώσει τη μοτοσυκλέτα και να μην μπορεί να ταξινομηθεί επειδή δεν υπάρχουν πινακίδες. Είναι τραγικό. Θα πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα και δεν είναι μόνο για τις μοτοσυκλέτες. Στα αυτοκίνητα τελειώνουν οι πινακίδες. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές, αυτές που είναι για το test drive ή για να πάει κάποιος μανδρά στο αυτοκίνητο για χταίο. Και δεν υπάρχουν και κρατικές πινακίδες. Ξέρετε, 200 αυτοκίνητα του δασαρχείου κυκλοφορούν με ένα σημείωμα. δεν έχουν πινακίδες.
2: Μάλιστα, ωραία πράγματα.
1: Και έλλειψη υπάρχει σιγά σιγά και στις άδειες κυκλοφορίας. Ξέρετε, παλιότερα, επειδή υπήρχε, αυτές βγαίνουν από ένα εργοστάσιο σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Επειδή υπήρχε πρόβλημα, μας δίνανε εδώ στην Ελλάδα κάποιες κόλλες Α4. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει.
2: Ναι.
1: Μας δίνανε αυτές τις κόλλες. Υπάρχει συγκεκριμένη έλλειψη και για να δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί, θέλει 6 μήνες περίπου το εργοστάσιο για να παραδώσει. Και προβλέπουμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα να κυκλοφορούμε με κόλλες Α4 και όχι με κανονικές άδειες. Και αυτό, κυρίως για αυτούς που ταξιδεύουν, θέλουν να πάνε στο εξωτερικό, είναι ένα μεγάλο
2: μάλιστα
1: πρόβλημα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να δυσπλαστικοποιήσουμε τις κόλλες ναι Α4 για να μην.
2: Να μην φθύρονται. Να είστε καλά, κύριε Γκρέτζελε. Καλό 15 Αύγουστο.
1: Καλή συνέχεια.
2: Απίστευτα πράγματα ακούμε, πραγματικά απίστευτα. Λοιπόν, ο Γιώργος.
0: Δεν ξέρεις, είναι κλαψίγελος αυτό το πράγμα. Είναι τραγέλαφος, δηλαδή το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα.
2: Ο κύριος Γιώργος μας ακούει στον Brighton. Τα όρια ταχύτητας και γενικά η οδήγηση στην Ελλάδα, λέει, είναι ένα από τα πράγματα που δεν αλλάζουν και δεν μου λείπουν καθόλου. 2 εβδομάδες πριν στις διακοπές μου, μέσα στη Θεσσαλονίκη, περνώντας από διάβαση με καροτσάκι παιδικό, παραλίγο να παρασυρθούμε από διερχόμενο με 90 χιλιόμετρα, ο οποίος μας μούτζωσε.
0: Ασφαλώς. Μα τι κάνεις και εσύ και θέλεις να περάσει από τη διάβαση, κύριε Γιώργο. Με καροτσάκι κιόλας παιδικό, αν είναι δυνατόν.
2: Έτσι, ακριβώς.
0: Είσαστε σοβαρός. Ντροπή. Αφήσει τον Ελληνάρα να πούμε να μην περάσουμε το αυτοκίνητό του, να κόψει. Πρώτα απ' όλα μπορεί να έχει μέσα την. Τέτοιο να είχε. Να ήθελε να δείξει, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις τώρα που του έκανα σέρβις πόσο γρήγορα πάει τα μάξι. Παιδιά, είμαστε ώρες βλαμμένοι. Τελείως.
2: Ναι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Τελείως.
2: Βλέπεις ένα παιδικό, βλέπεις διάβαση. Παιδικό καροτσάκι, ένας κύριος. Και πας και μουτζώνεις και από πάνω.
0: Στη λεωφόρο Κηφισίας κατεβαίνοντας.
2: Ντροπή, λίγο ντροπή.
0: Λίγο πριν τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί που είναι μαζεμένα και κάποια σούπερ μάρκετ, έχει διαβάσεις.
2: Ναι.
0: Όχι με φανάρι.
2: Όχι.
0: Έχει διαβάσεις.
2: Ναι.
0: Και βλέπεις τον κόσμο ο οποίος είναι και περιμένει. Α, και από τη μία πλευρά.
2: Και από την άλλη.
0: Και από την άλλη που είναι η νησίδα. Όσες φορές φτάνω εκεί και σταματάω.
2: Ναι.
0: Ξέρεις ποιος είναι ο μεγάλος μου φόβος.
2: Μη σε έρχεται καρφωθούν από πίσω σου.
0: Αυτό είναι το λιγότερο.
2: Τι.
0: Το αν θα σταματήσει το διπλανό αυτοκίνητο που είναι στη διπλανή λωρίδα. Ναι. Διότι με βλέπουν εμένα που σταματάω και πάει ο άλλος να περάσει.
2: Ναι.
0: Ο πεζός.
2: Ο πεζός, βέβαια, που έχει προτεραιότητα.
0: Και έρχεται το αυτοκίνητο το άλλο, το οποίο σε κοιτάει κιόλας, τι σταμάτησες, ρε βλάκα.
2: Μα έτσι, είσαι βλάκα, ναι. Ακριβώς.
0: Και περνάει τη διάβαση αέρα. Και το άγχος μου είναι, μην παρασύρει κανέναν άνθρωπο.
2: Έτσι είναι. Στο εξωτερικό όμως κοκαλώνουνε.
0: Στο εξωτερικό.
2: Κοκαλώνουν.
0: Με το που βλέπεις διάβαση, υπάρχει, δεν υπάρχει πεζός, σταματάς το αυτοκίνητο, κοιτάς δεξιά και αριστερά και μετά ξεκινάς.
2: Έτσι, ακριβώς.
0: Άντε, γιατί έχουμε τρελαθεί τελείως σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν. Θέλουμε διαφημισούλες.
2: Όχι, ακόμα περίμενε. Έχουμε 2 λεπτάκια.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, γεια σου ρε Γιώργο, την καλημέρα μας. Γεια σου ρε Χρήστο από την Κυψέλη. Ναι. Όλες, ναι, Χρήστο μου από την Κυψέλη, στην σκέψη μας. Σε ευχαριστούμε που το μοιράζεσαι μαζί μας. Οι οδηγοί, λέει, τον Σκάνια που οδηγούν. Ο Γιάννης ο 44ος.
2: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω, ρε Γιάννη. Ρε Γιάννη, ειλικρινά, δεν μπορεί όλα να έγκυται σε μία σφαίρα. Πώς να το, του τρολαρίσματος.
2: Ναι, δεν, όχι, δεν θέλει. Εντάξει.
0: Είναι λίγο κάποια, λοιπόν, πράγματα να τα κρατάμε λίγο. Γιατί πρέπει λίγο να προσέχουμε στους δρόμους.
2: Ο Πάρης λέει: καλημέρα, Σπύρο και Αμαλία. Αν δω τον Ιωσή Καλαμαράκη και ειδικά 15 Αύγουστο να τρώει ταρτάρ, σεβίτσα θαλασσινών και λοιπές γκουρμεδιές που ανέφερε πριν ο Σπύρος, εγκαταλείπω τα εγκόσμια και μένω άγιο όρο μόνιμα. Καλή συνέχεια, παιδιά, και καλό 15 Αύγουστο. Να σε καλά, Πάρη μου. Καλό 15 Αύγουστο. Έτσι τρώει. Το αβοκάτο.
0: Το φουαγκράτο. Και το φουαγκράτο.
2: Εσύ, ο τέτοιος κάθε μέρα αβοκάντο.
0: Εννοείται.
2: Ναι.
0: Ψυγείο δεν ο Πίτερ λέει: ψυγείο δεν έχουμε στο εξωτερικό. Άμα δεν πάρουμε μαζί αυτά από την Αθήνα, τι θα κάνουμε. Σωστό και αυτό.
2: Ναι, εννοείται. Σωστό, ρε παιδιά.
0: Και μετά να σε ρωτήσω κάτι, θα το ξαναφέρεις πίσω.
2: Ναι.
0: Το ψυγείο.
2: Πέρα ναι, δόθε
0: το πέρα ψυγείο.
2: Δόθε. Μπράβο, μεγάλη επιτυχία.
0: Πολύ ταξιδεμένο, ναι, πολύ ταξιδεμένο μου ψυγείο.
2: Ο Πάνος μας ακούει στην Ελβετία.
0: Α, συγγνώμη. Αυτό είναι μια καλή λύση. Αντί να πηγαίνεις κάπου και να αγοράζεις μαγνητάκια για να βάζεις το ψυγείο, παίρνεις το ψυγείο και το πας στα μαγνητάκια.
2: Λέει ο Πάνος στην Ελβετία. Λέει στην Ελβετία η πινακίδα σε ακολουθεί σε όλα τα αυτοκίνητα που θα αλλάξει. Δεν χρειάζεται κάθε φορά καινούριο νούμερο. Ναι. Το ίδιο και στις μηχανές. Mm. Απλά και οικονομικά. Να είσαι καλά πάνω μου. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Ναι. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε το δικό μας τρόπο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Εντάξει, δεν ξέρουμε εμείς να ορίσετε άρχισε τα τέτοια. Στέλνει επιστολές ο κ.
2: Λοιπόν,
0: Μαυράκης.
2: Ο Τόρπι, ευχαριστούμε πάντα. Μόνο 5 μέρες έκατσα τα εγγόνια μας από το Βέλγιο. Ο μικρός 14 μηνών και είμαστε όλοι συγκινημένοι. Δύο φορές μέσα στην εβδομάδα με έχουν τρακάρει το αυτοκίνητο παρκαρισμένο και εξαφανίστηκαν. Αυτό ο Ήλιον. Θα σας ακούμε και αύριο. Ναι, και αύριο.
0: Και αύριο.
2: Και αύριο. Αύριο θα είμαι εδώ μέχρι αύριο εγώ. Εγώ μετά 31 Αυγούστου με τον Ιωσήφ.
0: Ναι, ναι. Εγώ το Σάββατο, 15 Αυγούστου, θα κάνουμε μαζί. Ναι. Την Κυριακή, αν με έχει αφήσει να ζήσω η γυναίκα μου που γιορτάζει και θα μάθει ότι θα είμαι και την Κυριακή μαζί σας και θα είμαι και όλη την υπόλοιπη εβδομάδα αν όλα έχουν πάει καλά το Σάββατο που είναι το 15 Αυγούστου. Λοιπόν, δικό σας κύριε Μαυράκη.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
5: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: What is happening to me?
8: Did you miss me, Spidey?
9: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Spider-Man Brand New Day. Τον Χόλαντ, Ζεντάγια, Μαρκ Ράφαλο.
10: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολίμανση και καθαρισμό σε εισόδους,

0: υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Πρίσμα 92.
2: Κίνηση στους δρόμους.
3: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, χωρίς προβλήματα στους υπόλοιπους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με το Σπύρο Παπαδάκη και βεβαίως με το Τάκη Μαυράκη στα κλικτρά και τη Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200, στούντιο papaki.realfm.gr για τα μηνύματά σας που και σήμερα είναι πολλά. Δεν θα διαβάσω το μήνυμα του φανατικού ακροατή που είναι μέσα από την καρδιά του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σου ευχόμαστε τα καλύτερα και καλό 15 Αυγούστο. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJet, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της SeaJet. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή. Μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σχέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJet, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Στα μάτια μου τι να κάνουμε τώρα, είμαστε και δύο λαλίστατοι.
0: Τι είπε,
1: μπορείτε
0: τι λέει.
1: Και λέει ο άνθρωπος να μιλάει πιο πολύ από την Κάντζο, αλήθεια ναι. Τώρα. Ασφαλώς.
0: Ναι. Υπάρχει.
1: Σε μουά.
0: Ναι, να μιλάτε δηλαδή, ότι είμαι μόνο εγώ.
1: Θυμή μας και καμάρι μας.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί άλλος να έχει το brand name όσον αφορά στο μπλα μπλα, αλλά εμείς εδώ έχουμε τη χάρη. Και είμαστε. Ναι.
0: Πολύ χαίρομαι για αυτό να ξέρεις.
1: Πολύ, πάρα
0: αλήθεια
1: πολύ.
0: Το λέω. Λοιπόν, ναι. Ο Real Brock λέει: καλά, τόσα φαγητά να φέρατε. Ναι. Για το επιδόρπιο τίποτα, για το αχτύπητο προφιτερόλουτε λέξη, άξεστη. Έχει δίκιο γιατί έστειλε χθες προφιτερόλ, το τσακίσατε. Εγώ δεν έφαγα, να ξέρεις, γιατί τρώω ζάχαρη.
1: Λόγω κλιματιστήριου. Δύο κουταλίτσες, βέβαια.
0: Δύο φορές έβαλες. Μιλες ψέματα στους ακροατές.
1: Μία κουταλίτσα τη μία φορά και μία κουταλίτσα την άλλη.
0: Η κουταλίτσα πώς ακριβώς την ορίζεις, την κουταλίτσα.
1: Εξαρτάται. Η κουταλίτσα είναι η κουταλίτσα.
0: Σας αρέσουν τα αγγλικά.
1: Δυστυχώς πάρα πολύ.
0: Όλα τα αγγλικά.
1: Δυστυχώς πάρα πολύ και όλα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, τρως και τα παραδοσιακά, ρε παιδί μου. Μπακλαβάδες, καταΐφια, καλακτομπούρε, καλά τρως και τυραμισού, τσιζκέικ και τέτοια.
1: Τα τσακίζω όλα.
0: Τώρα εξηγείται η πατσοκυλιά.
1: Έχω επενδύσει, αμαλία μου.
0: Ναι.
1: Το λέμε. Και υπάρχει περίπτωση. Δεν τα τρώω όλα μαζί, να ξέρεις. Τα τρώω διαδοχικά.
0: Δηλαδή
1: θα φάω, ας πούμε. Μπορεί να φάω. Θα σου πω, εχθές το βράδυ.
0: Ναι.
1: Που μου ήρθε η γεύση.
0: Μια λιγούρα.
1: Μου ήρθε μια λιγούρα για κεμπάπ. Ναι. Πήρα δύο σουβλάκια, λοιπόν, δύο πίτες.
0: Το βράδυ

0: Τι ώρα μιλάμε?
1: Τι ώρα έφτασε στο σπίτι? Έφτασε κατά τις 9. 9 και κάτι.
0: Δεν μπορεί να τρως μετά τις 9.
1: Τι θέλεις να κάνω, αφού δουλεύω μέχρι τις
0: 9.
1: Να φτάσω στο σπίτι, τι να κάνω. Λοιπόν, πήρα και δύο μερίδες πατατούλες, έτσι τηγανιτές.
0: Ναι. Δεν μπορώ.
1: Είχε φτιάξει η Μαρία και χοιρινές μπριζόλες. Είχε κόψει και σαλάτα.
0: Έφαγες και χοιρινές μπριζόλες.
1: Τώρα, παιδί μου, να σου πω κάτι.
0: Δηλαδή,
1: όταν η γυναικούλα σου κάθεται, σου μαγειρεύει τον Αντάλλο, την προσβάλλει, δεν την προσβάλλει.
0: Δηλαδή, είχε φάει τα δύο σολάκια και τι σαλάτε, μετά έφαγε και χειρινέ μπριζολίτσε.
1: Ψιλοπαράλληλα. Ναι, και είχαμε και παγωτό στην κατάσταση.
0: Περίμενε. Ένα-ένα, γιατί θα πάμε. Λοιπόν, τρως λίγο τα σουβλάκια και μπαπ.
1: Ναι, ξεκίνησε από αυτά.
0: Τρως
1: ναι.
0: Και λίγο, γιατί σαλατούλα και χοιρινέ σπιτικό φαγητό.
1: Ναι, είχε φτιάξει μια ωραία σαλάτα τον Αντάλλο με ντομάτα, με μοτσαρέλα. Εγώ έκοψα και ένα κομμάτι φέτα και το έβαλα πάνω από τι μπριζόλε χοιρινέ.
0: Και μετά σε πιάσε λιγούρα.
1: Και μετά με πιάσε λιγούρα.
0: Ήθελες να αλλάξεις γεύση.
1: Ναι. Έχουμε πάντα παγωτό στην κατάψυξη. Έτσι. Και πήρα το ένα οικογενειακό και άρχισα να τρώω.
0: Πόσο έφαγες?
1: Έφαγα.
0: Έμεινε. Κάτσε, να ρωτήσω.
1: Έμεινε.
0: Ναι.
1: Έμεινε. Έχουμε και έμεινε. Λοιπόν, έμεινε. Αλλά μετά το γλυκό.
0: Έφαγες και κάτι άλλο.
1: Μου ήρθε λιγούρα πάλι για αλμυρό.
0: Κάνεις πλάκα τώρα?
1: Όχι καθόλου.
0: Και τι έφαγες?
1: Τι μου, συνέχισα να τρώω, γιατί είχε φτιάξει τέσσερις μπριζόλες η Μαρία.
0: Δηλαδή έκανε stop. Έφαγες το γλυκό, το παγωτό και μετά ξαναξεκίνησες με αλμυρό.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά πώς κοιμήθηκες?
1: Και μετά κοιμήθηκα Eminem. Να, είδες, Eminem και παγωτό. Τι είδες πώς κοιμήθηκα?
0: Δεν είχες καλά, δεν είχες ένα βάρος στο στομάχι, μια... Που λέμε βαριστομάχια, σαν κάτι, μια δυσφορία.
1: Το βάρος το είχε η Μαρία που κάποια στιγμή αισθάνθηκα να με σκουντάει.
0: Γιατί ροχάλιζες?
1: Ναι.
0: Από το πολύ πάει.
1: Από το μάλλον. Και γύρισε και μου είπε: δεν σου ξαναφτιάχνω τίποτα.
0: Πάντως κοιμήθηκες μια χαρά.
1: Εννοείται.
0: Σαν πουλάκι.
1: Σαν βόδι περισσότερο. Το πουλάκι δεν είχε καμία σχέση με μένα. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Εγώ γιαουρτάκι 2% και ένα μαξιμαδάκι, να ξέρετε. Και έχω και μάρτυρα τη μαμά μου. Αμα ακούει, μαμά στείλω ότι εγώ. Γιαουρτάκι χωρίς τίποτα. Σκέτο. Το γιαούρτι το 2% το κεσεδάκι με ένα μαξιμαδάκι.
1: 2% με τόσα πολλά λιπαρά και εσύ.
0: Τι να κάνω. Εκεί με έριξε η τύχη, μαύρη η τύχη.
1: Λοιπόν, ο Τζακ Παύλα Κώστας στέλνει μήνυμα και λέει: Ζερβομπεάκος φίλε, στα απλά ελληνικά όπως θα έλεγε και η φιλόλογος Πόπη. Ποια είναι η φιλόλογος Πόπη?
0: Δεν ξέρω.
1: Και εν πάση περιπτώσει, σημαίνει ο μικρός μπέος με αριστερές αποκλίσεις. Αν βρεις κάποιον άλλον χώρο, λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Είναι σύνθεση των επωνύμων Ζερβάκος και Μπεάκος. Ήταν οι δύο μεγάλες οικογένειες εκεί στην περιοχή επί εποχής τουρκοκρατίας, που δεν πάτησε Τούρκου ποδάρι στην περιοχή, να τα λέμε και αυτά, κυρία Κάτζου.
0: Πω.
1: Δεν πάτησε ποδάρι.
0: Ναι, τελείωνε όμως, γιατί ναι. Δεν μπορώ.
1: Και
0: δηλαδή,
1: ήταν οι δύο μεγάλες οικογένειες που κάνανε κουμάντο εκεί στην περιοχή, στη Μάνη.
0: Ναι.
1: Και είχαν κιόλας και συνεργασία με τους πειρατές και όλα τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Και υπήρχε και μια απίστευτη βεντέτα ανάμεσα στους Ζερβακέους και τους Μπεάκους.
0: Γιατί κουράς τα χέρια σου σαν τον καλαμαράκι. Το κάνεις παραστατικά.
1: Μα είμαστε. Δεν είναι. Τώρα γιατί κουνάω τα χέρια. Γιατί άμα σταματήσω και βάλω τα χέρια εκεί, θα γίνω απλά. Θα σταματήσω και να μιλάω. Δεν ξέρω.
0: Παναγία μου, δεν.
1: Μάλλον κουρντίζομαι, αυτοκουρντίζομαι κουνώντας τα χέρια. Αυτοφορτίζομαι.
0: Ωραία. Οπότε.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή, επειδή έπρεπε αυτή η βεντέτα να σταματήσει.
0: Θα μας πει όλη την ιστορία.
1: Ένας
0: ναι.
1: Ζερβάκος παντρεύτηκε μία από το σόι των Μπεάκων. Και για να σταματήσει αυτή η βεντέτα, ένωσαν και τα επώνυμα και, και το έκαναν Ζερβομπεάκος.
0: Μάλιστα. Ορίστε.
1: Εγώ είμαι λοιπόν από την οικογένεια των Ζερβακαίων.
0: Αυτά είναι.
1: Εντάξει, όπως και ο Αλέξανδρος. Αλλά ο Αλέξανδρος, επειδή ήταν. Αυτό έχει το επώνυμο Ζερβομπεάκος.
0: Λοιπόν, ο Πίτερ.
1: Είπαμε να πάτε έτσι, να δώσετε
0: Πίτερ.
1: Και κάτι παραπάνω
0: να
1: στην, στο εργαστήριο αγκιοπλαστικής.
0: Ο Πίτερ σε ρωτάει ναι. Κάτι. Όχι,
1: παρακαλώ.
0: Λέει κάτι. Θυμήθηκε τον Παπαγιαννόπουλο που λέει: δεν πεινάω πολύ, θα τσιμπήσω.
1: Δηλαδή, εγώ θα τσιμπήσω. Ναι, σου είπα, μεγάλε, θα τσιμπήσω.
0: Ναι.
1: Δεν πεινάω. Και είχε παραγγείλει κρέατα, πατάτες, χωριάτικες, ολόκληρο καρβέλι ψωμί, όλα τα πάντα. Και του λέει: να σου φέρω και τίποτα άλλο. Και λέει στο τέλος: όχι, ρε μεγάλη, σου είπα ότι θα τσιμπήσω.
0: Ναι. Ο Γιώργος ρωτάει πόσο στοίχησε η λιγούρα, κύριε, το βράδυ. Κύριε Παράκη.
1: Κάτσε, περίμενε. Οι μπριζόλες ήταν.
0: Σπιτικές,
1: σπιτικές. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε το γουρουνάκι απ' έξω.
0: Ναι.
1: Όχι, αλλά.
0: Ναι, όπως και αν είναι.
1: Ήταν μπριζόλες χοιρινές που είχε στείλει η μαμά Τόνια από το χωριό.
0: Α, εντάξει τότε. Εντάξει.
1: Ήταν μολαίτικο το χοιρινό, παρακαλώ. Εννοείται.
0: Να πούμε μια καλημέρα στην Ποφητή.
1: Τα σουβλάκια πρέπει να σου πω. Τα δύο, διότι η Μαρία δεν ήθελε. Όταν την πήρα τηλέφωνο, όταν τα είδε μπροστά της μου λέει: δεν μου παίρνεις κανένα καλαμάκι χοιρινό, γιατί δεν το τρώει το κεμπάπ. Κατάλαβες. Και αισθάνθηκα άσχημα.
0: Μα δεν έπρεπε κι εσύ.
1: Μα αφού τη ρώτησα και μου λέει: δεν θέλω. Όχι, μου λέει: κάνω δίαιτα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεν θέλω. Και μετά αισθάνθηκα άσχημα. Ναι.
0: Γι' αυτό δεν μπορούσες να φας.
1: Μου έφυγε.
0: Σου κόπηκε η όρεξη.
1: Μου έφυγε αυτό το συνέστημα το ότι αισθάνθηκα άσχημα με την πρώτη κομματιά.
0: Τέλειωσε αυτό.
1: Όχι, έφυγε.
0: Τέλειωσε. Έτσι γρήγορα σου περνάει. Καλημέρα στην Ποθητή, στη Σαντορίν, την πανέμορφη. Καλό 15 Αύγουστο, Ποθητή μου, να είσαι καλά.
1: Πανέμορφη Σαντορίνη. Έχω χρόνια να πάω. Πραγματικά έχω χρόνια να πάω και θέλω. Και θέλω να ξαναπάω πολύ σύντομα. Ναι. Στέλνετε μηνύματα.
0: Γιάννη, εντάξει τώρα, αν μου λες για μένα που έφαγα, λέει τώρα. Και ακουστάκι. Επειδή λέει δεν τρώω ζάχαρη, αλλά τρώω γιαουρτάκι επεξεργασμένο με 2% λιπαράκι και παξιμαδάκι. Κάργα είδα τα άνθρακα. Ένα μικρό παξιμαδάκι. Ούτε καν. Μα εντάξει και σούπερ διατροφή. Ναι, αυτό είναι διατροφή. Ξέρει και ο Τάκης, ναι, είναι. Τώρα, αν μου πεις πια τρόφιμα από αυτά που τρώμε είναι επεξεργασμένα, όλα. Ναι. Δεν είναι από το χωριού μου το γιαούρτι, μακαρνάτανε. Αυτό βρήκα, αυτό βρίσκω, αυτό τρώω. Ναι. Δεν είναι φούλη υδατάνθρακας πάντως να φας ένα μικρό παξιμάδι, έτσι. Αναλόγως και την παξιμάδι τρως. Αν φας ένα παξιμάδι τίγκα στο λάδι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: όχι, άσε με να τα πω, γιατί
1: παρακαλώ, πες το, πες το.
0: Ο Γιάννης ο 44ος πάει να αμφισβητήσει, τη διαιτά μου, τη διατροφή μου, την ισορροπημένη.
1: Ο Γιάννης ο 44ος, 44ος ήταν ο Ομπάμα, ρε φίλε.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, 45ος μετά ήταν ο Τραμπ, 46ος ο
0: Μπάιντεν. Πάλι βρήκες να μιλήσεις.
1: Και 47ος. Ξανά ο Τραμπ.
0: Λοιπόν.
1: Συνάδελφος από την Αυτεμπορική TV, επειδή εχθές τα ξέρεις. Εχθές. Γενικότερα κάνουμε φοβερές αναλύσεις, πρέπει να σου πω. Στο κανάλι της Αυτεμπορικής.
0: Φυσικά κάνετε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε που μας άνοιξες τα μάτια και μάθαμε στα 40 πλάς ότι η γιώσα δεν είναι πουλή. Αμέ. Δύο συναδέλφισες, έτσι για να το πω. Δύο.
0: Ναι, μην λες ονόματα, ναι. μην λες ονόματα.
1: Όχι. Η μία αποκαλούσε την άλλη γιώσα. Έχοντας στο μυαλό τους, πρόσεξε, έχοντας στο μυαλό τους ότι η γιώσα είναι πουλή.
0: Δεν είναι πουλή.
1: Δεν είναι πουλή. Είναι τρόπος μαγειρέματος εγωπρόβατου, παρακαλώ.
0: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα γυρασμένο εγωπρόβατου. Ναι. Είδατε που τα ξέρει κάποιο.
0: Έτσι, από χωριό ήμουν.
1: Αμέ. Εδώ.
0: Γιατί.
1: Οι πρωτευουσιάνε νομίζαν ότι είναι πουλή.
0: Συμπαθήκανε.
1: Όχι, παιδί μου, όχι. Μεταξύ. Πώς το λένε, πειράγματος.
0: Πήγες εσύ στη μέση και το.
1: Και λέω, παιδιά, ξέρετε τι είναι η γιώσα.
0: Ναι.
1: Το μάθανε. Τους έκανα, γιατί παραδίδουμε, ναι, και δημοσιογραφικά.
0: Ο Πίτερ λέει, τη μία ο ξάδερφος του δίνει τη γάστρα, τη μία η θεία στέλνει το κρέας,
1: η μαμά, στέλνει το κρέας. Η θεία και οι ξαδέρφοι στέλνουν πορτοκάλια.
0: Τελικά μόνο εμείς πληρώνουμε την ακρίβεια. Εσύ δεν πληρώνεις παπαδάκι τίποτα. Τρως τσάμπα.
1: Δικό σας, κύριε Μαυράκη.
2: Real FM. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13 και 19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50 ml μόνο 2 και 94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Παιδί μου, κατάπια τη φρυγανίτσα και μετά θα μιλήσει.
1: Ορίστε, είδατε με κατηγορείτε. Φρυγανίτσα. Φρυγανίτσα χρόνο σου.
0: Είπα φρυγανίτσα. Αλλά μασούσε και θε να μιλήσει, γιατί δεν μπορεί να με μιλά. Πέστα.
1: Ναι. Είχαμε κανονίσει, είχαμε συνεννοηθεί με τον κύριο Λέκα για να κάνουμε μια συζητησούλα όσον αφορά στο κομμάτι εκεί της αποκατάστασης στο Πόρτο Γερμενό. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Έσκασε μια έκτακτη συσκεψούλα στο συντονιστικό
0: των καιρικών συνθηκών. Ναι, ναι, εντάξει, ωραία, αυτά γίνονται.
1: Οπότε αυτά, λοιπόν, αυτά γίνονται, εάν δεν βλέπω να προλαβαίνουμε σήμερα γιατί τώρα γίνεται. Παιδιά, τι ωραίος πανικός που είναι αυτός με τα μηνυματάκια σας. Περνάμε πάρα πολύ ωραία μαζί σας.
0: Η Ειρήνη λέει, γιαουρτάκι 2% αγελαδίτσα με πατατάκια chips. Την αγάπη μου και στους δυο σας. Chips με γιαούρτι, δεν το έχω ξανακούσει, Ειρήνη μου, αλλά αυτό. Ειρήνη δεν είναι. Ναι, νομίζω. Τώρα δεν ξέρω, έτσι βλέπω από το μήνυμα. Εντάξει, ο καθένας ό,τι του αρέσει, ρε παιδί μου.
1: Μπορείς να βάλεις κιόλας το γιαουρτάκι. Εμένα μου αρέσει υπερβολικά. Όπως είναι ζεστές και καλοτηγανισμένες οι πατατούλες, βάζεις και λίγο γιαουρτάκι από πάνω.
0: Ναι,
1: δεν είναι καταπληκτικό.
0: Τηγανιτές πατάτες με γιαούρτι.
1: Αμέ.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, ωραίο, εγώ είμαι.
0: Εγώ τρώω γιαούρτι με ρύζι, ας το πούμε.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Το πιλάβι με το γιαούρτι είναι εξαιρετικό.
0: Πίκος απίκος, λέει. Ναι. Το πιο απενεχοποιημένο γλυκό είναι ο σιμιγδαλένιος χαλβάς. Ναι, λατρεύω χαλβάς σιμιγδαλένιο, όμως το σπιτικό. Ναι. Το χαβιάρι των γλυκών. Θα συμφωνήσω με κανελίτσα από πάνω.
1: Ναι. Και άμα έχει και καρυδάκι μέσα. Ναι, με το που το φτιάχνει η Μαρία, σε 12,5 λεπτά είχε εξαφανιστεί.
0: Ναι.
1: Τη μεγάλη πλατφόρμα.
0: Η φόρμα δεν είναι πλατφόρμα. Είναι φόρμα. Πλατφόρμα είναι platformgov.gr. Η φόρμα είναι που κάνουμε τους στακέικ και τις χαλβάδες.
1: Σωστό, φόρμα.
0: Έτσι. Εντάξει. Πλατφόρμα είναι.
1: Είναι
0: η πλατφόρμα τουρισμός για όλους που ανήκει. Εντάξει. Το My Property για να δηλώνεις αυτά που βάζεις στην κόρη σου στο Ήρης.
1: Η συγκεκριμένη φόρμα λοιπόν.
0: Είναι μεγάλη. Είναι κανονική.
1: Και δεν μπλοκάρει ποτέ. Ναι. Όταν είναι έτοιμο μαζί με το γλυκό. Αλλάζω τα φώτα. Η πλατφόρμα μερικές φορές μπλοκάρει, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν.
0: Ωραία, ήταν πλατφόρμα.
1: Πλατφόρμα, πού μου ήρθε πλατφόρμα, τι σκέφτομαι.
0: Εγώ τι σκεφτόσουν.
1: Όχι, σκέφτομαι τι δώρο να πάρω στη Μαρία τώρα που είναι το τέλειο.
0: Πλατφόρμα θα τη πάρει.
1: Θα μου τη φέρει στο κεφάλι, λε.
0: Α την πλατφόρμα. Ούτε φόρμα με τη πάρει. Α το έχει φόρμα, πάρει κάτι άλλο.
1: Ο φανατικός ακροατής στέλνει μήνυμα. Σας ευχαριστώ ολόψυχα για τις ευχές, αριστερόχειρας είναι. Σε ποιον δώσαμε, εκτός και αν το λένε Μάριο. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε τα μηνύματά σας.
0: Η Μαρία Παπαγιάννη λέει: έχω περάσει αρκετά βραδία με γιαούρτι και τσίπς στα φιλιά μου. Δηλαδή, τρώστα. Μαρία, μου αν καταλαβαίνω καλά. Τώρα, συγγνώμη, τρώστα το γιαουρτάκι να πεις ότι κάνεις διατροφή και μετά κουπανάς και μια σακούλα τσίπς.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Και μετά βάζεις βραδινό.
0: Βραδινό, παιδί μου, αυτό τώρα για βράδυ γίνεται.
1: Το γιαουρτάκι. Για εσένα
0: που κόντυψε να φας όλο το χοιρινό και όλα τα σουβλάκια της περιοχής. Περίμενε, δεν είναι όλοι σε και σένα.
1: Όχι, παιδιά, Δημήτρη, ειδικά εχθές, συνήθως το τελευταίο χρονικό διάστημα πρέπει να σου πω τώρα έτσι για να μην είναι τέτοιο. Γιατί λέει ο Δημήτρης Παπαδάκη, πεινάμε και φτώχεια καταραμένη. Μάλλον ψέματα λες, βραδιάτικα τόσο φαγητό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα πρέπει να σας πω ότι όταν γύριζα στο σπίτι μου ήμουν τόσο πολύ κουρασμένος.
0: Που
1: δεν μπορούσα καν να φάω. Δηλαδή,
0: έτσι γίνεται. Πέρα
1: ναι. Εχθές δεν ξέρω πραγματικά τι με είχε πιάσει. Ήθελα να φάω προφανώς. Ήθελα να φάω σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Ο Γιάννης από το ταξί πέφτει, λέει γιαουρτάκι 2% με κομματάκια κοκορέτσι και ένα πιατελάκι κοντοσούβλι. Έτσι,
1: αυτό
0: ρε, παιδί,
1: το προσυπογράφω.
0: Για τη γεύση. Ναι, παιδιά, εντάξει.
1: Πολύ καλό.
0: Εντάξει, και εμένα μου αρέσει.
1: Με αυτή τη συνταγή μπορώ και γιαουρτάκι 0% να αντέξω. Αλήθεια σας λέω.
0: Και στο καλαμαράκι έχει κάνει το άλλο.
1: Ναι.
0: Τρώει περί το γιαούρτι το 2% ακουστάκι ο καλαμαράκι και βάζει από πάνω μισό βάζο γλυκό κουταλιού.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και λέει: κάνω δίαιτα. Κάνω διατροφή.
1: Αφού έχει γιαούρτι, δεν κάνει διατροφή.
0: Αφού το μισό είναι το παραπάνω το γλυκό του κουταλιού από το γιαούρτι. Πώς κάνει διατροφή.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Α, δεν έχει.
1: Όχι, ρε παιδί, εγώ δεν έχω.
0: Είσαι με τον Ιωσήφ.
1: Εγώ είμαι με τον Ιωσήφ σε αυτό.
0: Ναι.
1: Α, με συγχωρείς πάρα.
0: Εγώ πάλι δεν το κάνω αυτό. Δηλαδή, ναι. Δεν. Αν με φάω το γλυκό, αν θέλω να φάω γλυκό, τρώω γλυκό. Ρε παιδί μου, θα φάω γλυκό. Αν θέλω, που δεν είμαι εγώ με το αλμυρού. Είμαι άλλη. Είμαι το αλμυρού, ξαναλέω. Μ' αρέσει το φαγητό, το αλμυρό, το φαγητό.
1: Λοιπόν,
0: αλλά προτιμώ να το κάνω.
1: Ο Κώστας ανοίγει μπιφ με τον Γιάννη τον 44ο. Λέει 44ο και όχι 45ο. 45 Γιάννη, δε ενό κοκόρου γνώση.
0: Ωραία.
1: Καλό, καλό. Γιάννη, και περιμένουμε την απάντησή σου.
0: Έτσι,
1: έχουμε
0: πιφ.
1: Άπλετο χρόνο, 3 λεπτάκια.
0: Σωμαρά, άμα σταματήσει.
1: Πιο γρήγορα,
0: μιλάς.
1: Πιο γρήγορα.
0: Ο Χρήστος λέει: γιαούρτι με ένα κατά ύφη μέσα είναι ολόκληρο γεύμα. Ρωτήστε εσείς. Να γιάσουμε θέλουμε. Γιαούρτι και βάζει κατά ύφη. Ναι, ολόκληρο γεύμα. Εντάξει. Ωραία το κατά ύφη. Τώρα από τα γλυκά που θα το κάνει η μανούλα μου. Τα λέω για τη μανούλα μου, θα το κάνει η μανούλα μου.
1: Σωστό.
0: Κατά ύφη τη γιαγιά Κοστούλα τη μαμά δεν υπάρχει. Τώρα που το λέμε, φτιάξε κανένα κατά ύφη. Δεν μα έχει. Νομίζω ότι θα το τρώμε. Αλλά α φτιάξει το εσύ, κάτι θα φάμε.
1: Μαμά Κοστούλα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ναι, μα ακούει να ξέρει.
1: Είμαι
0: φανατική ακροάτρια.
1: Είμαι σίγουρο. Ναι. Λοιπόν, η Κατερίνα. Α, εγώ θα τη σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά την πρόταση.
0: Πες.
1: Καλημέρα, λέει. Θέλω αύριο την ίδια εκπομπή, ειλικρινά. Ελάτε, Πάτ μου, να σας φιλοξενήσω. Μαγειρεύω, να σας φροντίσω.
0: Τι να μαγειρεύεις, αφού τρώει, δεν θα προλαβαίνουμε να τρώμε, θα τρώει ο Παπαδάκης. Πρέπει να μαγειρεύεις για δεκάτομα, για να φάω κι εγώ κάτι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Θέλω να πω, φαγουλή είμαι, αλλά τέλος πάντων, οι συνθήκες τι να κάνουμε. Αλλά εντάξει, θα πας στην Πάτ μου, εσύ.
1: Λοιπόν, στην Πάτ μου λέει, να σας φροντίσω, λέει, όπως είναι η νησιώτικη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Παναγιά με υγεία. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Η Πάρλα σε όλο τη το μεγαλείο, λέει, στο τέλος.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ο Πίκος Αβίκος. Το δεχόμαστε.
0: Ναι, δεν έχουμε τέτοια θέματα με τον Σπύρο. Λοιπόν, ο Πίκος Αβίκος λέει, μετά τον Άγιο Κάριερ που βρήκε το air condition, ποιο θα αναγνωρίσει τον Φεβρέτη των φούρνων που προέβλεψε μάλιστα και δεύτερο όροφο, εκεί μπορεί να βάζει τι πλατφόρμε. Με το σημείο και τα λένε ο Χαλβά παράλληλα. Τον ξέρουμε αυτόν τον άνθρωπο να τον αγιοποιήσουμε και αυτόν. Λέει ο Πίκος Απίκος. Η πλατφόρμα. Ήθελα να πει φόρμα, παιδί μου. Κάνουμε το κέικ. Κοιτάξτε, γενικώς στο Χαλβά μπορεί να βάλεις και την πλαστική φόρμα ή τώρα έχει βγει και σιλικόνης και στο κέικ βάζεις και την αλουμινένια. Το λέω εγώ που ως νοικοκυρά. Λοιπόν, αλλά στο μυαλό του ο Παπαδάκης.
1: Σιλικόνη όταν λες το.
0: Ναι, υπάρχει η φόρμα σιλικόνης. Όπως και κουτάλες. Τι δεν ξέρεις, αγόρι μου. Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε.
1: Δεν είναι πλατφόρμα.
0: Μα δεν είναι πλατφόρμα. Φανταστείτε πώς ασχολείται με τις πλατφόρμες αυτές που κυκλοφορούν, εννοώ, στο διαδίκτυο για να κάνουμε τις αιτήσεις ο Παπαδάκης. Και που σου λέει φόρμα, πλατφόρμα, ρε παιδί μου. Φόρμα για κέικ. Πλατφόρμα για κέικ.
1: Φόρμα για cake.gov.gr.
0: Ή για χαλβά.
1: Χαλβά.
0: Ναι.
1: Ήμουνα πολύ σκληρός και με φωνάζανε χαλβά.
0: Αν το έχει ακούσει αυτό η γυναίκα σου για την πλατφόρμα, θα κλαίει απλά, θα έχει δακρύσει από τα κλάματα.
1: Ευελπιστώ ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σύσκεψη στο κανάλι. Διότι αν δεν βρίσκεται σε σύσκεψη στο κανάλι και είναι μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Άλλη μονό στο βράδυ θα πας.
1: Καλά, ναι, ναι. Νομίζω ότι θα με περιμένει με τις πλατφόρμες.
0: Ξέρεις, οι πλατφόρμες είναι και παπούτσια αυτά.
1: Αυτό εννοώ, αυτές τις πλατφόρμες. Η μία από αυτές. Η ρημάδα είχε ένα τακούνια σαν να πάνε. Πρέπει να είναι 2,5 κιλά το καθένα. Δηλαδή εμείς βάζουμε βαράκια στα πόδια, ξέρεις, για να γυμνάζουμε τα πόδια. Η Μαρία φοράει τις πλατφόρμες. 2,5 κιλά το καθένα. Ναι. Και κάνει γυμναστική. Ναι. Γι' αυτό της λέω. Αγάπη μου, ποδάρεις να πούμε πώς. Και μου φέρει τις πλατφόρμες. Όχι το κεφάλι, μην παρεξηγηθεί.
0: Ναι, αυτό το συνειρμό έκανα, συγγνώμη.
1: Λοιπόν.
0: Τελειώνουμε τώρα.
1: Ο Γιάννης λέει, καλά, εντάξει, λέει, με φρυγανιά επεξεργασμένη δεν πήγε κανείς πουθενά.
0: Ναι. Λοιπόν, και ο Γρηγόρης λέει, επαιτειακή εκπομπή σήμερα. Γιατί γελάσαμε, γιατί κάναμε και λίγο. Ναι, γιατί είπαμε με τον Σπύρο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα μπορούσαμε να κάνουμε και πιο. Εντάξει, παιδιά, είναι 13 Αυγούστου. Και αύριο θα πάμε σε mood 15 Αυγουστιάτικο.
1: 15 Αυγουστιάτικο.
0: Καλοκαιρινό. Έτσι, ωραίο να γελάσουμε λίγο γιατί τα δύσκολα μας περιμένουν. Μπροστά είναι, ναι. Δεν τα ξεχνάμε. Τι θες να πεις, κι άλλο θες να πεις.
1: Λέει ο Κώστας, τρως γιαούρτι, κάνεις διατροφή. Τρως γιαούρτι με ένα κιλό γλυκό του κουταλιού, κάνεις με διατροφή. Απλά πράγματα.
0: Τι αφήκα. Πάρα πολύ καλά. Δεν μου έρχονται καλά όλα τα μηνύματα.
1: Όχι, όχι,
0: κάτι που έχει κάνει.
1: Ο εγώ τι σου
0: για να μιλάς μόνο εσύ.
1: Ναι, αυτό είναι. Τι θέλεις εσύ.
0: Σάκη μου, έχεις καταλάβει, δεν θέλει να σταματήσει να μιλάει, έχει το πρόβλημα. Κατάλαβες γιατί σου λέει.
1: Δεν είναι θέμα προβλήματος.
0: Πρέπει να παρακολουθεί, είναι η σαλαμάρα έξω Ελισάβετη με την
1: Ελισάβετη. Εντάξει, ας περιμένουν λίγο ακόμα. Από ό,τι τις είδα, δεν βιάζονται κιόλας.
0: Α, εντάξει, οκ, μην είναι μόνος όταν λες εσύ.
1: Λοιπόν, θέλω να στείλω γενικότερα πάρα πολλές καλημέρες σε πάρα πολύ κόσμο που στέλνετε μηνύματα. Ξέρετε, για να μην αδικήσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που στέλνουν μηνύματα με τον παραδοσιακό τρόπο, με τον τρόπο που ζητάμε να στέλνουν μηνύματα εδώ στο Real FM, τα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε σε προσωπικό επίπεδο δεν τα διαβάζουμε και καταλαβαίνετε το λόγο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα σας απαντήσουμε μετά σε κάθε.
0: Δεν πρέπει να ανησυχείτε, αύριο θα έχει συνέχεια.
1: Λοιπόν, ο Θοδωρής ο Σκουλής, να στείλουμε στον συνάδελφο του Θοδωρή το Σκουλή πολλά φιλιά. Πάρα πολλά φιλιά.
0: Λοιπόν, τελειώνουμε, γιατί πρέπει να τελειώσουμε. Η ώρα πήγε 10:58. Λοιπόν,
1: περίμενε. Θες να τελειώσουμε.
0: Τι να κάνουμε τώρα, ακολουθούν η Ελισάβετ Σαλαμάρα, Ελένη Κατσαμπέκη, Ελένη Κατσαμπέκη, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Οι κοριτσάρες μας.
0: Ακριβώς, αύριο εμείς. Εσύ.
1: 7 η ώρα. Εγώ θα είμαι εδώ. Και εσύ από τις 8 και μετά θα κάνουμε δεύτερη επιτυχία. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το sequel.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τι μωρό Τσίπρας. Δεν κατάλαβα.
0: Άμα δεν πεις και έναν Τσίπρα, δεν σου έρχεται καλά, έτσι. Πρέπει να το πετάξει, έναν Αλέξη.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δις σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
3: Άσε μαζένου πα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
8: Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο κύμα φυγής των οδηγών του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα γεμάτα. Αναχωρούν από το πρωί τα πλοία από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου. Αυξημένη είναι η κίνηση και από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Συναγερμός σήμανε στη διόρυγα της Κορίνθου, όπου άντρας εντοπίστηκε νεκρός. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ταυτοποίησής του. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνθου στη Θεσσαλονίκη. Το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα, ενώ εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται και πολλοί από αυτούς παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Έκανα κατάθεση ψυχής, ήθελα το μετάλλιο για την Ελλάδα, δήλωσε ο Απόστολος Σίσκος που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με ένα πρώτο, 53 δεύτερα και 81 εκατοστά. Μεγάλος στόχος, όπως ανέφερε, η διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Peace.

0: Ανατριχύλα.
1: Ανατριχύλα μεγάλη.
0: Ανατριχύλα είναι η ήχη του Ζεϊμπέγη Κουτουδία του Σταύρου Ξαρχάκου από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Είμαστε 22 χρόνια μετά.
1: Σταύρος Ξαρχάκος και Γιώργος Κουμεντάκης σε αυτό το ζεϊμπέκικο. Η αλήθεια είναι ότι επελέγει να συστηθεί η Ελλάδα, ξανά συστηθεί, με τα 9-8 και με τα τύμπανα, δημιουργώντας πραγματικά σεισμό στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Με το ρυθμό που τη χαρακτηρίζει, γιατί πολλές φορές ντρεπόμαστε και λέμε ζεμπέκικο και ότι δεν αντιπροσωπεύει εμάς τα αρχαία ελληνικά ιδεώδη κτλ. Εδώ δέθηκε το αρχαίο ελληνικό ιδεώδες και δέθηκε με τον νεοελληνικό ρυθμό.
1: Και η αλήθεια είναι ότι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και έχει υπάρξει και μεγάλη κριτική για τις εγκαταστάσεις που αξιοποιήθηκαν, δεν αξιοποιήθηκαν, για την στρατηγική ενός σχεδίου για τη χρήση των εγκαταστάσεων, για το κόστος κτλ. Αυτό όμως που νομίζω ότι δεν αμφισβητείται είναι ότι στην

0: θέλω να σου πω, γιατί δεν είχε ξεκινήσει καλά το πράγμα. Είχε ξεκινήσει με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Υπήρχαν πάρα πολλά ερωτήματα για το αν θα τα καταφέρουμε, πώς θα βγει προς τα έξω αυτή η εικόνα. Θέλω να σου πω, επειδή εργάστηκα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήμουν 1,5 χρόνο στην Επιτροπή, τα ζήσαμε όλα αυτά από μέσα. Είδαμε και τις καθυστερήσεις, είδαμε και τις ελλείψεις, είδαμε και πόσο πίσω μπορεί να είχαμε μείνει σε κάποια πράγματα. Αυτά όμως στο κοινό δεν περάσανε. Δεν έγιναν αντιληπτά στο κοινό. Και ήταν κάτι που ξεπερνούσε τις δυνατότητές μας, γιατί να σκεφτόμαστε πάντα το μέγεθος της χώρας και το μέγεθος της διοργάνωσης που ανέλαβε να φέρει εις πέρας. Μιλάμε για μια χώρα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, και εδώ μιλάμε για μια διοργάνωση στην οποία συμμετείχαν 10.625 αθλητές από 201 εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές. Δεν ξέρω αν το χωράει αυτό ανθρώπινος νους σε μια πόλη η οποία την έχουμε ζήσει όλη, την Αθήνα. Δεν είναι πόλη που εύκολα τις κάνεις αλλαγές.
1: Ναι, όποιες και είναι αυτές. Να υπολογίσουμε σε αυτούς τους αριθμούς που αναφέρεις, τους επισκέπτες. Έτσι.
0: Εκατομμύρια.
1: Και τις πολυάριθμες αποστολές.
0: Εκατομμύρια κόσμος. Βάλε τους επισκέπτες, βάλε τους θεατές, βάλε τους τουρίστες που ήρθανε και μπορεί να είδανε απλά έναν αγώνα, αλλά ήρθανε για να κάνουν παράλληλα και τουρισμό. Βάλε τους συναδέλφους δημοσιογράφους που ήρθαν να καλύψουν. Φωτορεπόρτερ, συνοδούς, συγγενείς αθλητών. Μέσα στις αποστολές. Ήταν μια εμπειρία φοβερή, ανατριχύλα. Μετά από 22 χρόνια νιώθω την ίδια ανατριχύλα που ένιωθα τότε όταν ήμουν μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Και ξέρεις, να σου πω, Ελισάβετ, ότι επειδή έχουμε δει και άλλες τελετές έναρξης, εγώ, η γνώμη μου είναι, η άποψή μου είναι ότι αυτή η τελετή έναρξης ήταν η ωραιότερη που έχουμε δει ποτέ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Μην μου πεις ότι είναι αυτό σαν την μαμά κουκουβάγια και το παιδί της, που πάντα θα βλέπει το παιδί της το πιο όμορφο.
1: Κοίταξε,
0: στον κόσμο.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί έλειπαν οι φανφάρες, έλειπε η επίδειξη. Ήταν αυτό που έπρεπε να είναι, στο μέτρο του.
0: Και ήταν στα ανθρώπινα μέτρα.
1: Και αυτό είναι που εγώ αξιολογώ ως κυρίαρχο και ως το πιο σημαντικό αυτής της τελετής έναρξης. 2004, σαν σήμερα, η τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
0: Και να αναφερθούμε και στα ονόματα των αθλητών που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο εκείνη την βραδιά. Μπαίνει και φέρνει το ιερό φως μέσα στο στάδιο ο θρύλος του μπάσκετ, ο Νίκος Γκάλης. Τη σκυτάλη παίρνουν διαδοχικά ο Μίμης Δωμάζος, η Βούλα Πατουλίδου, ο Κάχη Καχιασβίλη και ο Ιωάννης Μελισανίδης, και καταλήγει στον Νίκο Κακλαμανάκη. Και μετά η μικρή Φωτεινή. Τώρα να τριχιάζω. Η μικρή Φωτεινή, που δεν είναι πια μικρή, τα ρεπορτάζ την έχουν δείξει, είναι ολόκληρη κοπέλα. Ανεβαίνει και συμβολικά ανάβει την φλόγα. Είναι μια στιγμή. Όλοι περίμεναν πώς θα ανάψει η φλόγα.
1: Ναι, αυτή είναι η στιγμή κορυφαία στις τελετές ανάρξης.
0: Έχουν γίνει, ας πούμε, τη Βαρκελόνη, τη θυμάσαι, με το τόξο, με τον τοξοβόλο. Φοβερή,
1: εντυπωσιακή.
0: Έτσι, εντυπωσιακή. Η Ελλάδα επέλεξε να είναι πάντα στο μέτρο.
1: Ναι,
0: στο ανθρώπινο.
1: Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, και αυτό είναι κιόλας που νομίζω ότι εκφράζει γενικά το πνεύμα το ελληνικό. Αυτό το,
0: δηλαδή, υποκλίνεται
1: το μέτρο
0: ακόμα
1: του πολιτισμού της.
0: Και η δάδα μπροστά στον άνθρωπο που την ανάβει με πάρα πολύ μεγάλη απλότητα. Τώρα, επειδή όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά, θέλω να σου πω. Υπήρχαν οι ελπίδες ότι όλα αυτά που κάναμε τότε δεν θα πάνε στράφη και δεν θα πάνε χαμένα και θα μείνουν στη χώρα και θα είναι μια παρακαταθήκη. Και δυστυχώς οι περισσότερες εγκαταστάσεις ρήμαξαν. Είδαμε τα ρεπορτάζ τα επόμενα χρόνια σε άθλια κατάσταση, είδαμε τα ρεπορτάζ για τις εγκαταστάσεις του ελληνικού, πώς κατήντησαν, είδαμε για το Ολυμπιακό χωριό, είδαμε για άλλες εγκαταστάσεις, κάποιες λίγες αξιοποιήθηκαν.
1: Οι περισσότερες όμως έχουν μείνει αναξιοποιητές, και εκεί έρχεται και αυτή η σύγκριση για κάποιους για την υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού, την εκτείναξη δηλαδή των ποσών, και τελικά τι έμεινε από όλο αυτό, γιατί δεν αξιοποιήθηκε, γιατί δεν έμεινε ως μια παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές.

0: να μπορούν να αθλούνται και να μπορούν να βγαίνουν και νέοι αθλητές μέσα από αυτή τη διαδικασία. Γιατί μια πολύ μεγάλη δυσκολία για τους αθλητές μας είναι η έλλειψη εγκαταστάσεων.
1: Το είπε και χθες ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης για κάποιο άθλημα του Στίβου που τώρα μου διαφεύγει, ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για να γίνουν οι προπονήσεις. Και είχαμε τις εγκαταστάσεις γιατί τις φτιάξαμε και κάποιες τις ανακαινήσαμε, κάποιες φτιάξαμε από το μηδέν, κάποιες ήταν πτυσσόμενες, έτσι, δεν ήταν μόνιμες εγκαταστάσεις. Τις είχαμε, τις φτιάξαμε, τις πληρώσαμε από την τσέπη μας. Έτσι, βάλαμε βαθιά το χέρι στην τσέπη.
0: Και λοιπόν, αν θέλουμε λίγο να το επεκτείνουμε όλο αυτό, δεν ξέρω πραγματικά πόσο σε αυτή τη χώρα τους αθλητές μας τους βοηθάμε σε αυτό το πολύ μεγάλο που κάνουν. Άκουγα χθες και διάβαζα αυτά που έλεγε ο πατέρας του Απόστολου Σίσκου. Το παιδί αυτό, ο αθλητής αυτός, σπουδάζει, είναι φοιτητής και, και έχει την εξεταστική του. Έλεγε λοιπόν ότι δεν υπάρχει μια πρόβλεψη για τα παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό να μπορούν έστω σε άλλες ημερομηνίες να δίνουν κάποια από τα μαθήματα στις σχολές που σπουδάζουν.
1: Τώρα αυτό δεν είναι απίστευτο.
0: Έτσι λοιπόν,
1: τόσο δύσκολο είναι,
0: ο οποίος πήγε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έτσι, και διακρίθηκε σε αυτό, δεν μπόρεσε να περάσει κάποια μαθήματα γιατί το πανεπιστήμιο του δεν του έδωσε τη δυνατότητα 3-4 μαθήματα να τα δώσει σε άλλο χρόνο.
1: Καμία ευελιξία λοιπόν.
0: Εδώ λοιπόν μιλάμε για τις εγκαταστάσεις, μιλάμε για τις υποδομές, μιλάμε για τη βοήθεια, αλλά να μιλήσουμε και για κάποια πράγματα
1: που, λύνονται
0: διοικητικά.
1: Ανέξοδα.
0: Λύνονται διοικητικά. Είναι μια απλή απόφαση που παίρνει ένα πανεπιστήμιο και δίνει την ευκαιρία σε ένα παιδί το οποίο σπουδάζει ή είναι φοιτητής, αλλά είναι και πρωταθλητής, να μπορεί να συνεχίσει την πορεία της ζωής του, η οποία είναι δύσκολη αυτή η πορεία, είναι απαιτητική. Η πορεία που έχει επιλέξει ο Απόστολος ο Σίσκος.
1: Άρα, τι μήνυμα δίνεις προς τα έξω και στα παιδιά τα οποία μπορεί να μην φτάσουν σε αυτό το επίπεδο πρωτοαθλητισμού, γιατί ο Σίσκος πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θα τα ακούσουμε αργότερα από τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Τι μήνυμα δίνεις και σε όλους τους άλλους που μπορεί να μην φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω, να παλεύουν για να φτάσουν στο επίπεδο του Σίσκου και του κάθε Απόστολου Σίσκου.
0: Ναι, κοίτα, στις περισσότερες περιπτώσεις ισχύει αυτό και το λένε. Είναι γνωστό αυτό. Είναι γνωστό για τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, είναι πάρα πολύ γνωστό ότι όταν σπουδάζουν δεν υπάρχουν οι διευκολύνσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν. Είναι γνωστό. Κάποια πανεπιστήμια κάνουν κάποια μέρημνα σχετική. Στα περισσότερα όμως πηγαίνουν με βάση τους κανόνες και τους προγραμματισμούς, οι οποίοι αυτοί οι κανόνες και οι προγραμματισμοί δεν αλλάζουν.
1: Είναι Ευαγγέλιο. Είναι Ευαγγέλιο. Δεν πάει με τίποτα. Είναι γραμμένη στη.
0: Τίποτα. Σε
1: βράχο, στη μαρμάρινη πλάκα. Τίποτα.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι από τις ειδήσεις που ακούσαμε να λέει η Χρύσα η Κλειτσιώτη, καταρχάς να συστηθούμε. Δεν το κάναμε αυτό.
1: Καλά, έτσι. Είναι δεύτερη μέρα. Είμαστε ανάποδες εμείς.
0: Ναι.
1: Το πούμε ανάποδα.
0: Λοιπόν, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Ελένη Κατσαμπέκη.
0: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου.
1: Και Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Η Χρύσα η Κλειτσιώτη, λοιπόν, η οποία προηγουμένως είπε τις ειδήσεις. Αυτή η είδηση που με τσίμπησε λίγο στην καρδιά,
1: ναι,
0: έχω να πω, είναι αυτή που έλεγε ότι αναχωρούν και οι τελευταίοι εκδρομή του Αυγούστου. Και
1: αυτό είναι το μαχαίρι που το στρίβει
0: αυτό
1: στην
0: πηγή. Μαχαίρι. Αυτό είναι ένα μαχαίρι.
1: Να σου πω λίγο. Περίμενε τώρα, γιατί έχω μια απορία. Γιατί κάθε μέρα φεύγουν γεμάτα τα πλοία. Τα ρεπορτάζ αυτό δείχνουν εδώ και μία εβδομάδα σχεδόν.
0: Βέβαια,
1: έτσι. Φεύγουν γεμάτα, έχουν 95% πληρώτε, 96%. Εκεί κάνουμε πλειοδοσία. Πόσο μπορεί να είναι και 100%. Οι εθνικές οδοί είχαν πλημμυρίσει το προηγούμενο διάστημα. Εγώ, γιατί χθες που βγήκα μια βόλτα στην Ερυθρέα, είδα κίνηση, βρε παιδιά.
0: Έλα, βρε Σίλισσα, τώρα που είδες κίνηση.
1: Όχι, είδα κίνηση. Δεν θυμίζει, δεν θύμιζε σε τίποτα 12η Αυγούστου.
0: Αλήθεια.
1: Άλλων ετών. Κάθε χρόνο θεωρώ ότι μένουν όλο και περισσότεροι πίσω και κάνουν μικρές εξορμήσεις.
0: Αυτό πιστεύω ότι γίνεται. Είναι μικρές εξορμήσεις. Δηλαδή, μπορεί να βλέπεις τις πληρότητες έτσι όπως τις περιέγραψες, αλλά οι άνθρωποι επιλέγουν λίγες μέρες. Ένα τετραήμερο, ένα πενθήμερο. Έτσι λοιπόν, υπάρχει μεν η κινητικότητα αυτή.
1: Φεύγουν,
0: στα πλοία,
1: αλλά είναι και
0: δρόμους.
1: Οι άλλοι που έρχονται ταυτόχρονα.
0: Ναι, και αυτοί που φύγανε έρχονται κιόλας. Οπότε, ίσως γι' αυτό να μην αδειάζει τόσο πολύ έτσι, το λεκανοπέδιο. Θέλει προσοχή και σήμερα, διότι οι καιρικές συνθήκες, έγινε χθες μια σύσκεψη στην πολιτική προστασία. Έχουν λάβει έκτακτα μέτρα, είναι σε γενική επιφυλακή, τόσο η πυροσβεστική όσο και ο στρατός, όπως και εθελοντικές ομάδες και η αστυνομία βεβαίως, διότι περιμένουμε ένα διήμερο, αρχής γενομένης από σήμερα, που θα είναι πάλι αυτό το εκρηκτικό μείγμα, το δύσκολο μείγμα.
1: Καλέ, πες το σε άπτεστα ελληνικά, hot, dry, windy, να καταλάβει ο κόσμος.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, πες το σε αυτά
0: που
1: έχουμε.
0: Να το πω για να συνοηθούμε, ρε, να καταλαβαίνόμαστε.
1: Άμα πεις hot, dry, windy, κατάλαβαν όλοι.
0: Το βρήκαμε.
1: Εντάξει.
0: Είναι, και είναι σε red code, πώς φαίνομαι. Πολλές περιοχές της χώρας μας θέλει πάρα πολύ προσοχή, έχει αέρα, έχει μέχρι 8 μποφόρ.
1: Έχει 8 και οι ρηπές σίγουρα θα είναι και παραπάνω.
0: Υπάρχει ξηρασία. Μεγάλη προσοχή. Πάλι είχαμε συλλήψεις χθες, να το ξαναπούμε αυτό. Πάλι θερμές εργασίες. Δεν είχαμε μπαρμπεκιού, για να μην γκρινιάζετε κιόλας ό,τι λέμε.
1: Δεν είχαμε μπριζολάκια.
0: Δεν είχαμε μπριζολάκια χθες στις συλλήψεις.
1: Πολύ φοβάμαι όμως τα κρατάνε για την Παναγία.
0: Έρχεται το 15 Αυγούστου.
1: Ναι. Μπορεί να τρώνε τώρα κάτι πιο light. Mm.
0: Είχαμε όμως συλλήψεις για θερμές εργασίες σε τρεις περιοχές. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάλι έκκληση ξανά από την πυροσβεστική, από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλη προσοχή, μην ανάβετε.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί μετά τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό που βγήκε χθες και είπε ότι αυτοσυγκράτηση και καμία αμέλεια.
0: Καμία.
1: Είπε καμία αμέλεια. Έτσι, γιατί οι συνθήκες είναι αυτές που δεν δικαιολογούν καμία αμέλεια. Σήμερα είδα τον κύριο Αρτοπιό από την πυροσβεστική να βγαίνει επίσης στα κανάλια και να απευθύνει έκκληση να μην γίνει καμία εργασία θερμή σε εξωτερικούς χώρους λόγω των καιρικών συνθήκων. Προς Θεού, δηλαδή, εντάξει, ας κρατηθούμε.
0: Και ας μην έχουμε στο μυαλό μας ότι εντάξει, θα το ελέγξω, βρε παιδί μου.
1: Δεν δηλαδή, ελέγχεται.
0: Δεν ελέγχεται. Μην έχουμε εμπιστοσύνη δηλαδή, στον εαυτό μας.
1: Εντάξει, αυτό δεν το κατάφεραν τόσοι άλλοι πριν από εμάς να το ελέγξουν. Εμείς έχουμε τόσες ικανότητες ώστε να τα καταφέρουμε. Να πούμε ότι σε κατηγορία 5, αυτό σημαίνει στο κόκκινο, όπως είπες και εσύ, Red Code. Ναι. Είναι Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια. Εδώ είναι ακραίος πια ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι και άλλες περιοχές στο πορτοκαλί και στο κίτρινο. Αλλά λέω το κόκκινο που είναι ο ακραίος κίνδυνος. Οπότε κανένα περιθώριο εφησυχασμού αυτές τις ώρες.
0: Είπες για τον 15 Αύγουστο, έτσι είναι το Πάσχα του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα κρεατοφαγία.
1: Εντάξει. Δεν περιμέναμε το 15 Αυγούστου για να κάνουμε κρατοφαγή.
0: Ναι, αλλά τώρα.
1: Αλλά τώρα και με τη βούλα και με τη σφραγίδα έχουμε και τη δικαιολογία.
0: Έχουμε το άλοθη. Πρέπει τα έθιμά μας να τα τηρούμε.
1: Εννοείται. Μα γι' αυτό θα γίνει μόνο και θα φάμε κρέας, για τα έθιμα.
0: Ναι. Βέβαια, αυτό είναι ο λόγος.
1: Κανένας
0: άλλος. Ποιος άλλος.
1: Αλλιώς θα τη βγάζαμε με φασολάκια το Σάββατο.
0: Σωστά. Άρα μετά στις 11.30 θα μιλήσουμε για το κρέας, θα μιλήσουμε για τις τιμές στο κρέας που είναι τσουφτερές. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Βαρβακίου Αγοράς να δούμε ποιες είναι αυξήσεις που έχουν καταγραφεί στις τιμές των κρεάτων. Διότι, εντάξει, διάβαζα και έβλεπα ότι, ρε παιδί μου, πολλές οι παραδόσεις, έτσι. Έβλεπα ότι, για παράδειγμα, στην Κρήτη είναι η γίδα, το κατσίκι, στην Κέρκυρα είναι ο κόκορας, στην Κεφαλονιά είναι η κρεατόπιτα.
1: Καλά το πας σήμερα. Το πας καλά, ναι,
0: έχω
1: καλά ξεκινάς. Ναι,
0: νωρίς με τα φαγητά.
1: Ναι, προχθές μιλούσαμε για λουκουμάδες γλυκά, μας παρέσει ρε προς
0: ναι,
1: αλλά σήμερα πας πολύ καλά.
0: Το πάμε στο αλμυρό.
1: Εντάξει.

0: Να πούμε ότι στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη σημερινή δύσκολη μέρα από πλευράς κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, είναι κλειστοί διάφοροι χώροι στην Αττική, όπως είναι ο Λυκαβητός, όπως είναι ο Λόφος Φινόπουλου, και θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι νεοτέρας. Υπάρχει σε αυξημένη ετοιμότητα και η δημοτική αστυνομία, γίνονται περιπολίες και υπάρχουν και drones με θερμικές κάμερες, τα οποία drones επιτηρούν μεγάλους χώρους πρασίνου έτσι στο κέντρο της Αθήνας και γύρω γύρω στο λεκανοπέδιο. Είναι σε 24ωρη επιχειρησιακή ετοιμότητα η δημοτική αστυνομία, αλλά και βεβαίως η πυροσβεστική υπηρεσία. Έχουμε σε εξέλιξη μία φωτιά αυτή την ώρα. Είναι στο νησάκι Κάλαμος που βρίσκεται κοντά στο Ιόνιο, στη Λευκάδα. Εκεί επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένα νησάκι καταπράσινο.
1: Καταπράσινο.
0: Ένα υπέροχο νησί.
1: Μικρό, μα έναν οικισμό νομίζω. Διάσπαρτα σπίτια πρέπει να έχει.
0: Όπου εκεί υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό.
1: Λοιπόν, ρωτάει ο φίλος μας εδώ, θα μάθουμε, λέει, τελικά πόσο στήχησαν οι Ολυμπιακοί αγώνες και τι γίνεται μετά από 22 χρόνια με τα Ολυμπιακά έργα. Σε γενικές γραμμές περιγράψαμε τι γίνεται με τα Ολυμπιακά έργα. Κάποιες εγκαταστάσεις που υπήρχαν ήδη και ανακαινίστηκαν, χρησιμοποιούνται, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. Κάποιες άλλες, όπως του Ελληνικού Τεμπτυσσόμενες, δεν υπάρχουν πια και κάποιες άλλες καταραίουν. Τώρα, ο λογαριασμός που μας ήρθε. Κράτα ένα νούμερο. Περίπου 8,5 δισεκατομμύρια. Το Νοέμβριο του 2004 έγινε μια πρώτη αποτίμηση. Αυτή ανέβαζε το κόστος περίπου στα 9, λίγο κάτω από τα 9 δισεκατομμύρια. Ήταν σχεδόν διπλάσιο το ποσό από το όριο που είχε τεθεί από τα 4,6 δις πριν από τους αγώνες. Έτσι. Μετά έγινε μεταγενέστερη καταγραφή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τα στοιχεία, μάλλον, που διαβίβασε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στη Βουλή έδειχναν ότι το κόστος Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων, που έγιναν περίπου ένα μήνα μετά τους Ολυμπιακούς, είχαν φτάσει περίπου στα 8,5 δις. Σε αυτό το ποσό ήταν και οι δαπάνες του Δημοσίου και εκείνες της Οργανωτικής Επιτροπής Αθήνα 2004. Η μελέτη του ΙΟΒΕ που ήρθε λίγο αργότερα έλεγε ότι η εκταμείευση που είχε γίνει από τον κρατικό προϋπολογισμό ήταν 6,5 δις. Έχουν ακουστεί διάφορα ποσά, αλλά στο μυαλό μας έχει μείνει το 8,5 δις που περιλαμβάνει μέσα δρόμους, αναπλάσεις, παρεμβάσεις που έγιναν ακόμα και στα νοσοκομεία για να μπορούν να υποδεχθούν αν χρειαζόταν και αθλητές αλλά και κόσμο.
0: Δημιουργήθηκαν και χώροι φιλοξενίας, έτσι, διαμονής των αντιπροσωπιών.
1: Παρεμβάσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες, γιατί ήταν Αύγουστος και έπρεπε να λειτουργήσουμε με άλλον τρόπο, πολιτιστικές υποδομές, άλλα έργα που έγιναν που δεν είναι στο μυαλό κάποιου ότι είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά συνδέονται. Άρα, ο λογαριασμός είναι εκεί, κοντά στα 8,5 δισεκατομμύρια.
0: Μας λέει εδώ ο Δήμος ο ακροατής μας ότι το πιο γλυκό πράγμα πάντως από όλη την Ολυμπιάδα ήταν το τέλος που η μικρή το κοριτσάκι φυσάει και σβήνει τη φλόγα. Μας γράφει χαρακτηριστικά πολύ το κλάμα.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι, όντως, είναι από τις πιο δυνατές στιγμές.
1: Δεν το λέω εγώ ότι γίνεται μόνο χαμός. Εδώ στέλνει ο Πίκος. Ο Πίκος και λέει, το βράδυ, λέει, στη Λυκόβρηση, δείτε τι γίνεται, λέει, σε ένα κεντρικό δρόμο στην Σοφοκλή Βενιζέλου. Δεν μπορείς να περάσεις το δρόμο, λέει, από τα αυτοκίνητα. Υπάρχει ένα take-away καφέ, φυσικά δεν αναφέρει την ονομασία. Δεν βρίσκεις καρέκλα να καθίσεις. Δηλαδή, συγγνώμη, ο παντζουρλισμός γίνεται για το take-away καφέ. Τι το μοιράζουν δωρεάν.
0: Τι να σου πω.
1: Τι γίνεται ακριβώς εκεί.
0: Και το βράδυ.
1: Και το βράδυ πίνουν καφεδάκι. Να μου έλεγες ότι εκεί είναι κοκτέιλ, είναι ποτά, είναι αυτό φτηνά, στο χέρι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, έχει δημιουργηθεί ένα trend, τέλος πάντων.
1: Ναι, υπάρχει αυτό με το κάτι καντίνες που κυκλοφορούν και είναι τα...
0: Τα ξέρουμε εμείς είναι οι άνθρωποι αυτά.
1: Έτσι. Με αυτό περίμενα
0: εκεί
1: να ακούσω τώρα.
0: Εκεί συχνάζουμε.
1: Ναι. Γι' αυτό μου έρχεσαι κουρασμένη τα πρωινά.
0: Αυτός είναι ο λόγος πραγματικά. Ναι. Είναι, ακριβώς είναι αυτός ο λόγος.
1: Το έχω καταλάβει.
0: Δεν κάνω καλή διαχείριση.
1: Πολύ ξενύχτη, πολύ ποτό έχει. Να το προσέξεις, Ελένη.
0: Οπωσδήποτε πρέπει.
1: Θέλεις μήπως να πρέπει. Βάλουμε περισσότερες ώρες εκπομπή για να.
0: Πρέπει να με μαζέψετε κάπως.
1: Για να μαζευτείς λίγο.
0: Ναι, ναι, έτσι. Εντάξει. Πιστεύω.

0: Real FM.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σάιο Σαμπουάν μόνο 3,70. Ariel XXL μόνο 8,96. Και Lenor 50 ή 59 μεζούρες μόνο 3,95. Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών σε χρυσές τιμές. Ajax Fede Flair 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Γαλαξίας.
2: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπη.

0: και δύο.
1: Αναστασία, πώς και έτσι.
2: Ανακαίνιση στο μαγαζί.
1: Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
3: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
7: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
8: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
9: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: What is happening to me?
11: Did you miss me, Spidey?
12: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Spider-Man Brand New Day. Τον Χόλαντ, Ζεντάγια, Μαρκ Ράφαλο.
13: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Είδες που ανάβησε φωτιές. Στέλνει τώρα μήνυμα. Στέλνει η Μαρίνα και λέει ότι το 15 Αύγουστο στα Μέθανα τον Γουρνοπούλα.
1: Πάντα υπάρχει λόγος για Γουρνοπούλα, νομίζω. Ναι. Πάντα υπάρχει ένας λόγος.
0: Αλλά ρε παιδιά, και 15 Αυγούστου με τέτοια ζέστη Γουρνοπούλα. Με τόσο λιπός.
1: Βαριά είναι. Τώρα εντάξει, θα μάθω.
0: Θα μου πει τώρα όλα τα άλλα που θα φάνε είναι λαφρύ, αλλά τέλος πάντων.
1: Εξηγεί ο Πίκος Απίκος, λέει στο καφέ είναι παρέες 3-5 ατόμων που κάθονται για καφέ, σνακ, παγωτά, κουβέντα. Νεολαία και μεγαλύτερη. Ναι. Έχει πολλά τραπέζια, ναι. Οι ντόπιοι λέει θα καταλάβουν ποιο λέω. Άρα είναι ένα καφέ που μαζεύει έτσι τον κόσμο και αυτά και, ναι. Εντάξει, έχει κόσμο, δεν λέμε ότι δεν έχουν, έχει μείνει ο κόσμος. Είναι σύντομες οι ημέρες των διακοπών, είναι λίγες ημέρες των διακοπών που γίνονται πλέον. Και τώρα, εντάξει, λέει εδώ πέρα ο Real Blogger, λέει,
0: να προσέχεις παρέες, αυτό.
1: Πρόσεχε τις κακές παρέες. Πήγες και έμπλεξες, μου λέει, εσύ με τον Μπαρδάλι. Και από τότε σε χάλασε, ξενύχτια και λοιπά. Για ποτέ λέει δεν ξέρω.
0: Καλημέρα στην Αλεξάνδρα από την Καλαμάτα. Καλημέρα και στον Παύλο που λέει ότι, νομίζω λέει ότι η μεγαλύτερη συγκίνηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν στο τέλος που χόρεψαν τον Ποντιακό χορό. Mm. Εγώ δεν κατάφερα, λέει, να συγκρατηθώ. Κάθε άνθρωπος έχει ξεχωρίσει τη δική του στιγμή. Έτσι.
1: Ναι, γιατί αυτή η τελετή περιελάμβανε πολλά στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία που έχουν αναφορές σε όλους μας τα στοιχεία αυτά.
0: Η Ελένη λέει ανατριχύλα με το ζεμπεγικό του Δία στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Ανατριχύλα και θλίψη όμως και μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων με την εγκατάλειψη και την αποδόμηση για το ξεπούλημα των εγκαταστάσεων που πληρώσαμε εμείς.

0: εντάξει, όμως όχι, δεν θα ξεπέσω τώρα. Δηλαδή, εντάξει, λέει, έγινε, έχετε βρεθεί, λέει, 15 Αύγουστο σε Κυκλαδονήσι με ρεβιθάδα στο πύλινο σκεύος που έχει συγκοψηθεί όλη νύχτα σε χόβολη σπιτικού ξυλόφουρνου. Να τρώει η μάνα και το παιδί να μην με ρεβιθάδα θα τη βγάλουμε τη Παναγία.
1: Όχι, εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτού.
0: Σοβαρολογίζω.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Καταρχάς δεν τρώω ρεβίθια.
1: Πάρα πολύ.
0: Αυτό. Έχω έλλειψη ενζήμου, οπότε απαγορεύεται να φάω ρεβίθια. Αλλά. Και να μου δίνανε δηλαδή.
1: Όχι, όχι, δεν έχει
0: δίνει. Με την καμία, παιδιά. Εντάξει, με την καμία.
1: Όχι, τώρα θα μου πει. Είναι απίστευτο φαγητό.
0: Σου είπα να το βγάλω με φασολάκια, με τίποτα ρακά.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Μπάμιες.
1: Αυτό το πράγμα, δηλαδή, ρεβιθάδα στο πύλινο σκεύος όλο το βράδυ στη Θράκα να σιγοψύνεται και να χυλώνει.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Απίστευτο πράγμα.
0: Και γιατί
1: είναι εμπειρία,
0: όλο το βράδυ να μην αφήσω ένα ωραίο μοσχαράκι να σιγοψύνεται ή ένα ωραίο κρεταγέ.
1: Και αυτό δεν αποκλείουμε πράγματα. Δεν
0: τι σχέση έχει
1: πράγμα.
0: Το ένα με το άλλο.
1: Δεν χρειάζεται να έχει σχέση. Είναι διαφορετικό, αλλά πραγματικά σου λέω, αν. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι εσύ δεν μπορείς να φας. Αλλά είναι απίστευτο. Είναι εμπειρία πραγματικά το φαγητό αυτό.
0: Στη χαρίζω, Ελένη.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα ο Πάρης ανοίγει ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε. Μας λέει δηλαδή εδώ πέρα, λέει, βλέπω το βίντεο με τον απίθανο αυτό τύπο να κάνει προσπέραση σε κλειστή στροφή. Και ευτυχώς τη γλίτωσε το παιδί με τη μοτοσυκλέτα. Τρέμω στην ιδέα να ήταν, για παράδειγμα, μια τετραμελής οικογένεια και να πήγαιναν οι άνθρωποι στις διακοπές τους. Και ρωτάω τώρα εγώ, αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να μπει μέσα για παραδειγματισμό? Ευχαριστούμε και για τις ευχές που μας δίνεις και τα λοιπά, Πάρη.
0: Ασυζητητή, Πάρη.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό που λέγαμε πάρη με την Ελισάβετ νωρίτερα είναι ότι αυτό που καταγράφει το βίντεο, οι περισσότεροι από εμάς το έχουμε δει να συμβαίνει, ναι, στον δρόμο. Δηλαδή δεν είναι.
0: Απλά ξέρεις, το βλέπεις από τη θέση του οδηγού της μηχανής, γιατί η κάμερα βρίσκεται στο κράνος του οδηγού. Οπότε είναι σαν να μπαίνεις μέσα. Θέλω να δω, δεν το έχεις δει από κάποια άλλη οπτική γωνία, έτσι. Είσαι στη θέση ουσιαστικά του οδηγού και βλέπεις να κάνει την προσπέραση του βιτιοφόρου από το αντίθετο ρεύμα πάνω στη στροφή για να προσπεράσει ένα γιοταχή. Και ουσιαστικά έχει βγει σχεδόν ολόκληρο το βιτιοφόρο στο αντίθετο ρεύμα. Και η μηχανή, και καλά που είναι μηχανή και είναι ευέλικτη και χωράει και μπορεί να μπει.
1: Και είχε ανακλαστικά,
0: να πάει τελείως στην άκρη.
1: Είχε μια ετοιμότητα εκείνη.
0: Είχε ετοιμότητα, είχε εμπειρία, ποιος ξέρει. Οποιοδήποτε άλλο όχημα, ένα απλό άλλο γιοτάχη, δεν θα χώραγε να κάνει κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν θα
0: χώραγε. Όση ετοιμότητα και να έχει ο οδηγός.
1: Δεν θα χώραγε. Και βλέποντας αυτόν τον οδηγό του φορτηγού, σκέφτεσαι ότι τώρα έκανε αυτό. Θα μπορούσε να έχει κάνει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή,
0: τι άλλο κάνει. Αυτός ο οδηγός κάνει και άλλα πράγματα προφανώς.
1: Αν δεν νιώθει εκείνη τη στιγμή και είναι και επαγγελματίας, έτσι. Δηλαδή, οδηγάς ένα φορτηγό, άρα είναι επάγγελμά σου η οδήγηση. Αυτό είναι το επάγγελμά σου. Είναι η οδήγηση ενός φορτηγού. Πας πάνω στη στροφή να κάνεις προσπέραση με τον όγκο που έχει το όχημά σου, στον δρόμο που η μία λωρίδα είναι πολύ στενή, πάρα πολύ στενή. Τι περιμένεις να συμβεί? Δηλαδή εκείνη την ώρα παίζεις με το τυχαίο, παίζεις με τη σύμπτωση, παίζεις με τη συγκυρία.
0: Νιώθεις προφανώς την ασφάλεια επειδή είσαι στο βιτιοφόρο, το οποίο είναι ογκώδες όχημα και δεν... Ακόμα και να συμβεί κάτι, δεν θα υποστεί ιδιαίτερη ζημιά. Παίζεις με τη ζωή των ανθρώπων των άλλων οπωσδήποτε. Αυτό δεν το συζητάω. Δεν κάνεις την προσπέραση καν σε ευθεία. Ακόμα και να πω, δεν κάνεις σε ευθεία. Που υπάρχει μια οπτική.
1: Έχεις
0: και κάποιος έχει ορατότητα, την κάνεις πάνω στο στρο. Δηλαδή είναι εγκληματικό από κάθε άποψη. Και αυτό δείχνει και την ασυδοσία που υπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις στον δρόμο από κάποιους οδηγούς. Προσπαθούμε από το τηλεφωνικό κέντρο, προσπαθεί η Δέσποινα Καλοχέρη να βρει τον κύριο Νιώτη, τον πρόεδρο της Βαρβακίου Αγοράς, γιατί είχαμε ένα ραντεβού για τις 11.30 να συζητήσουμε για τις τιμές των κρέατων, γιατί όπως και να έχει, την τιμητική τους έχουν τα κρέατα αυτές τις μέρες.
1: Ναι, ρεβίθια, κρέας θα πάμε.
0: Εντάξει. Τα ρεβίθια καλά είναι όπως λες εσύ τώρα για αυτές τις μέρες, αλλά το 15 Αύγουστο την τιμητική του έχει το κρέας. Δεν τον βρίσκουμε ωστόσο, εδώ και 10 λεπτά προσπαθούμε.
1: Και τώρα από αυτό το μήνυμα έρχονται μυρωδιές να σου πω. Η κυρία Ιωάννα, φτιάχνω θρακιώτικη τυρόπιτα και ζεματάω σπανάκι για σπανακόριζο αύριο. Αύριο βράδυ σηκωταριά, λαδορίγανη με χωριάτικη και ανήμερα αρνάκι στις κλιματούβεργες. Με πατάτες στο πυρέξ και δονάτες με ρίγανη και σκορδάκι.
0: Συγγνώμη.
1: Τώρα αυτό είναι μυρωδιές. Αυτό δηλαδή, κλείνουμε τα μάτια και φανταζόμαστε τις μυρωδιές.
0: Τώρα κλιματόβεργες.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Πώς το κάνεις αυτό, ρε παιδί μου, και πού τις βρίσκεις τις κλιματόβεργες?
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να έχεις κλίματα.
1: Τώρα τον Αύγουστο τα βρίσκεις αυτά, δεν είναι ειδικά σε αυτές τις περιοχές. Αλλά μία συνταγή, κυρία Ιωάννα, αν μπορούσατε έτσι, πολύ θα το εκτιμούσαμε. Πολύ θα το εκτιμούσαμε.
0: Νομίζω ότι θα έλεγε ένα ταπεράκι, κυρία Ιωάννα.
1: Δύσκολο τώρα, πολύ θα το εκτιμούσαμε. Ναι, δεν ξέρω που είναι η κυρία Ιωάννα, προς τα πάνω.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, για να κάνει η φρακιώτικη τυρόπιτα, ναι, η καταγωγή της θα είναι, ναι, από πάνω, αλλά μπορεί και να είναι εδώ, δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος μας λέει: μπορεί το Υπουργείο Μεταφορών να εντοπίσει τον οδηγό, αν έχει καύσιμα, είναι καταγεγραμμένο το δρομολόγιο, και να του αφαιρεθεί διαπαντός η άδεια οδήγησης. Γιατί ξέρεις, είναι αυτό, ότι κάνεις τώρα αυτό και καταγράφεται. Τι άλλο μπορεί να γίνει? Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο τον οδηγάει, έχει αυτή την κουλτούρα οδήγησης.
1: Δεν θα αλλάξει η κουλτούρα, ξέρεις.
0: Ξέρεις, εδώ πέρα δεν είναι ένα
1: εδώ,
0: πρόστιμο.
1: Παίζει στα ζάρια τις ζωές των άλλων.
0: Και πάμε σε περιβάλλον αναφορών. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Και εκτάκτως το Σάββατο, μην χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, και Παντού, το κορυφαίο app πεπεπιράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.

0: Real FM. Τάκης και
1: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες να ξεποστάσεις και εσύ το λαϊλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξί, ήρθε σαν το κορσάρο με φωτιά.

0: μάλιστα σαν σήμερα της 13ης Αυγούστου είναι και τα γενέθλια του Κώστα Χατζή, του σπουδαίου Κώστα Χατζή, 1936 γεννηθής. Δεν είμαι εγώ, ένας σπουδαίος, πραγματικά σπουδαίος δημιουργός θα έλεγα εγώ, γιατί δεν είναι μόνο μουσικός, δεν είναι μόνο συνθέτης, δεν είναι μόνο τραγουδιστής, και είναι και ένας άνθρωπος που, ξέρεις Ελισάβετ, με αφορμή όλη αυτή την κουβέντα που έρχεται και επανέρχεται περί ρατσισμού, περί αντιδράσεων, πώς συμπεριφέρονται κάποιοι άνθρωποι, πώς αντιλαμβάνονται κάποιοι άνθρωποι τη διαφορετικότητα. Ο Κώστας Χατζής είχε πει: ο ρατσισμός είναι αρρώστια του μυαλού, δεν είναι αρρώστια του τέρματος.
1: Και θα πούμε και άλλα μετά για τον ρατσισμό, γιατί είχαμε παρέμβαση και στο θέμα της Λίζα Συντόγια από τον Νίκο Γκάλι. Λοιπόν, νομίζω ότι βρήκαμε τον κύριο Νιώτη από την Βαρβάκιο Αγορά. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Νιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Επειδή είμαστε μία ανάσα από το 15 Αυγούστο και επειδή αυτό το αποκαλούν το Πάσχα του καλοκαιριού και έχουμε συνηθίσει στην κρεατοφαγία, θέλουμε μία εικόνα από τις τιμές στην Βαρβάκιο στα βασικά κρέατα. Ξεκινήσουμε από αρνί και κατσίκι που συνήθως έχουν την τιμητική τους.
2: Αρνί και κατσίκι είναι από 8 έως 12 ευρώ το κιλό.
1: Ναι.
2: Θα το βρει και 8, θα το βρει και 9 έως 12 ευρώ το πιο ακριβό.
0: Με αύξηση, κύριε Νιώτη.
2: Δεν θα το έλεγα.
0: Σταθερά.
2: Σταθερή είναι η τιμή. Το τελευταίο τρίμηνο θα έλεγα είναι σταθερή η τιμή. Εκτός από τη μεγάλη εβδομάδα που τις τρεις τελευταίες μέρες πουλάγαμε 8, 9, 10. Mm-hmm. Ακόμα πιο καλή τιμή. Τώρα είναι μια περίοδος που είναι πάρα πολύ λίγα τα μερίθια. Εντάξει, λιγοστή θα έλεγα και η δουλειά λόγω καλοκαιριού και λόγω απουσίας του κόσμου από την Αθήνα.
1: Πιο λίγη δουλειά από πέρσι, δηλαδή βλέπετε λιγότερο κόσμο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αύριο θα κριθεί το τελικό αποτέλεσμα, γιατί είναι και μια μέρα παραμονή, συνήθως γίνεται πιο πολύ δουλειά, αλλά στις γενικές γραμμές το 15 Αύγουστο δεν περιμένουμε και κάτι το ιδιαίτερο εμείς εδώ στη Βαρβάκιο, διότι ο κόσμος δίνεται από την Αθήνα, δύσκολη μετακίνηση με τη ζέστη. Εντάξει, είναι συνήθις φαινόμενο, δεν μας κάνει κάτι ιδιαίτερη εντύπωση.
0: Πάμε και στο μοσχαρίσιο κρέας, κύριε Νιώτη. Εκεί υπάρχουν ανατιμήσεις μεγάλες.
2: Δεν θα το έλεγα. Το τελευταίο τετράμινο το μοσχάρι είναι σταθερή τιμή και θα έλεγα και λίγο μειωμένη.
1: Σταθερή σε, είναι σε τι επίπεδα?
2: Ακριβώς, δεν ξέρω, γιατί τα ακούω και τα βλέπω και στις τηλεοράσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μιλάνε για αυξήσεις. Γιατί? Είναι λάθος. Το μοσχαρίσιο κρέας έχει από 8, 9, 10 με κόκαλο και από 10 έως 12 χωρίς κόκαλο. Είναι σταθερή η τιμή. Το πιο ακριβό αυτή τη στιγμή είναι στα 12 ευρώ χωρίς κόκαλο. Που θα έλεγα ότι μέχρι το Πάσχα πουλούσαμε και 13 και 14. Τώρα θα έλεγα ότι είναι πιο φθηνό. Αντίθετα με αυτό που ακούμε και παραξενεύομαστε και εμείς οι ίδιοι. Λέμε γιατί. Τώρα δεν ξέρω βέβαια.
1: Ενδεχομένως οι τιμές στα κρεοπολία που είναι πιο.
2: Ακριβώς, κρατηθήκανε ακριβές. Ενώ έχει κάνει μια μικρή στροφή, θα έλεγα, αυτό το χρονικό διάστημα πάντα. Μιλάμε το μοσχάρι προς τα πίσω λόγω μειωμένης ζήτησης, λόγω καλοκαιριού. Δεν έχει αυξημένη ζήτηση το μοσχάρι στο κρέας. Ναι. Και έχει μια μείωση, θα έλεγα, το 1 ευρώ και 1,5 ευρώ. Απλά θεωρώ ότι και στα συνοικιακά κρεοπολία και παντού κρατήσανε τις τιμές τις χειμωνιάτικες, διότι ήταν πολύ πιο ακριβό το χειμώνα και ίσως να θελήσαν να καλύψουν τη διαφορά.
1: Και πάμε και στα πιο προσιτά. Χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το χοιρινό είναι πάντα φτηνό και πάντα ήταν. Ξεκινάει από 4 έως 6 ευρώ το κιλό το πιο ακριβό κομμάτι. Το κοτόπουλο είναι 3 ευρώ με 3,5 ευρώ το κιλό. Δεν έχει κάτι, και το φιλέτο είναι από 6 έως 7 ευρώ. Το φιλέτο το κοτόπουλο. Ναι. Το ολόκληρο είναι στα 3,5 ευρώ με 3 και τα μπούτια το κοτόπουλο στα 3 ευρώ πάλι.
1: Σικοταριές, εντόστια.
2: Αυτά δεν είναι, θα έλεγα, της εποχής.
1: Α, δεν έχουν ζήτηση.
2: Δεν είναι Πάσχα τώρα για να αγοράσει ο άλλος σικοταριά και εντόστια. Αυτά είναι μόνο το Πάσχα. Τον άλλο καιρό θα έλεγα ότι είναι στα ζήτητα.
1: Α, μάλιστα. Τι επιλέγει κυρίως ο κόσμος αυτές τις μέρες?
2: Ό,τι έχει να κάνει με μπάρμπεκιου.
1: Άρα πάμε σε μπριζόλες, πάμε σε κάτι άλλο, σε σουβλάκια?
2: Σε μπριζόλες, σε σουβλάκια, σε παϊδάκια, αρνί. Εντάξει, συνήθως τα παϊδάκια τα αρνί, επειδή έχει και μια διαφορά τιμής από τις χοιρινές, πολλοί κόσμοι επιλέγουν τις χοιρινές. Εντάξει, είναι καλοκαιρινό φαΐ, κάνει για μπαρμπεκιού, είναι εξαιρετικό, όχι το καλύτερο.
0: Κύριε Νιώτη, έχετε δει εσείς στην αγορά όλοι, να υπάρχει ένα αποτέλεσμα στις τιμές μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί με τους αγρότες, με τις κινητοποιήσεις, με τους κτηνοτρόφους, με τις ασθένειες των ζώων, τις ζωονόσους? Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει επάρκεια ελληνικών πάρα κρεάτων?
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Συνήθως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι σχεδόν μπορούμε να καλύψουμε, σχεδόν θα έλεγα, όλη τη χρονιά, ειδικά με χοιρινά, με κοτόπουλα και με αμνοερήφια, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια μπορούμε να καλύψουμε όλη τη χρονιά σχεδόν. Mm-hmm. Αναλόγως βέβαια και τη ζήτηση, αλλά παρατηρείται τα τελευταία χρόνια ότι είμαστε καλυμμένοι, παρόλο τη ζωονόσο, παρόλο αυτά, ίσως έχει μειωθεί, θα έλεγα, στο αρνί και στο κατσίκι λίγο η κατανάλωση, εκτός από τις μέρες των εορτών Χριστούγεννα, Πάσχα και Πρωτοχρονιά, και ίσως γι' αυτό και να υπάρχει αυτή, να μην υπάρχει έλλειψη.
1: Τώρα, εσείς τροφοδοτείτε, να υποθέσω, και μαγαζιά εστίασης?
2: Εμείς εστιατόρια, ξενοδοχεία, τα πάντα όλα.
1: Και επειδή είμαστε στην καρδιά τώρα της τουριστικής σεζόν, βλέπετε η ζήτηση από αυτά, από τα ξενοδοχεία και τις ταβέρνες και τα εστιατόρια, να είναι στα ίδια επίπεδα, να είναι αυξημένη ή να έχει πέσει κάτι, κάποια αλλαγή?
2: Δεν θα έλεγα ότι είναι αυξημένη, θα έλεγα ότι υπάρχει μία μικρή μείωση. Τώρα δεν ξέρω, ίσως οι τιμές, ίσως ο τουρισμός να μην είναι αυτός που θα πρέπει να ήταν, να το πω, για να κάτσει στην ταβέρνα να πληρώσει. Δεν ξέρω τι να πω. Θα έλεγα λίγο κάτω, στα ίδια με πέρσι, μπορεί και λίγο κάτω.
1: Άρα υπάρχει μία πτώση όσον αφορά τους επαγγελματίες του χώρου, λοιπόν, και τη ζήτηση από αυτούς.
2: Τουλάχιστον στο κρέας. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιο άλλο είδος, τα γεμιστά να πηγαίνουν πιο καλύτερα. Μπορεί κάποια άλλα προϊόντα να πουλάνε πιο πολύ. Στο κρέας θα έλεγα περίπου στα ίδια, μπορεί και μια πτώση 5-10%.
0: Ωραία,
2: μπορεί
0: κύριε,
2: αυτό να τυχαίνει και σε μαγαζιά που συνεργαζόμαστε εμείς.
0: Μπορεί, ναι, να, μπορεί να είναι συμπτωματικό.
2: Συμπτωματικό ή να αλλάξανε το μενού και να βάλανε κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το θέσουμε αυτό με απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι και έτσι.
0: Κύριε Νιώτη, να πούμε και τα ωράρια της βαρβακίου αγοράς αυτές τις μέρες για να ξέρουν οι καταναλωτές.
2: Εντάξει, τα ωράρια είναι από τις 6.30-7 η ώρα το πρωί, θα έλεγα, από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Πλέον είναι και η καρδιά του καλοκαιριού, δεν μπορεί να κάτσει κάποιος 4-5 η ώρα για απογευματινές ώρες και για τέτοια. 3 η ώρα τα πιο πολλά καταστήματα, 3.30 το αργότερο έχουν κλείσει. Άντε αύριο να είναι μέχρι τις 4 ανοιχτά.
1: Άρα όσοι πάνε, γιατί είμαστε όλοι τη τελευταία στιγμή, οι περισσότεροι δηλαδή, πρέπει να προσέξουν, μην βρουν κλειστά τα περισσότερα καταστήματα στη Βαρβάκιο.
2: Μετά τις 3.30 ώρα, γιατί θα ξεπουλήσουμε και πιο πολύ, είναι τριήμερο, δεν είναι οι ποσότητες που έχουμε πάρει, δεν θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ αυξημένες, γιατί γνωρίζουμε τόσα χρόνια το τι...
0: Τις ανάγκες που υπάρχουν αυτές τις μέρες, ναι.
2: Ακριβώς. Όπως σας είπα, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο εδώ για τη Βαρβάκιο αυτές τις μέρες. Είναι μια εβδομάδα normal.
1: Φαίνεται ότι επιβεβαιώνει ο Γιάννης αυτό που λέγαμε, ότι ο φίλος μας εδώ, ο ακροατής, ότι οι τιμές που μας δίνεται αφορούν τη Βαρβάκιο, να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Αφορούν τη Βαρβάκιο.
1: Γιατί αναφέρεται σε μεγάλες αλυσίδες, λέει και συγκεκριμένη η αλυσίδα, που λέει ότι το μοσχάρι το βρίσκει 18 ευρώ. Ναι. Οπότε λέει,
2: όχι,
1: τι τιμές είναι αυτές.
2: Να
1: ξεκαθαρίσουμε ότι είναι μόνο για τη Βαρβάκιο αυτό που λέμε.
2: Εγώ αντιπροσωπεύω τη Βαρβάκιο, είμαι πρόεδρος της Βαρβακίου αγοράς. Μιλάω πάντα για τη Βαρβάκιο, αυτό που βλέπω, αυτό που πουλάμε. Τώρα από εκεί πέρα τι γίνεται στα υπόλοιπα τέτοια, ας τα δουν οι καταναλωτές, ας τα δουν όλοι οι υπόλοιποι αρμόδιοι, να το πω.
1: Μιλάμε πάντα για ελληνικά κρέατα, κύριε Νιώτη, για να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Το 80%, όπως σας είπα, με 90% είναι ελληνικά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, καλές δουλειές, να ευχηθούμε. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Πολύ, κύριε Νιώτη.
1: Με υγεία, να είστε καλά.
2: Υγεία, όλος ο κόσμος. Γεια σας.
3: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στο.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: και 2.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyeres. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Το ίδιο πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
7: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
8: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
9: What is happening to me?
10: Did you miss me, Spidey?
11: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Spider-Man Brand New Day. Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo.
12: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
13: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

μέρας που να αρπάξεις οι θελές. Σαν στρατιώτης που μόλις

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: yüreğinde keder.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις 200 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: και 2.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Ο ίδιο πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
5: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα, Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
6: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
7: What is happening to me?
8: Did you miss me, Spidey?
9: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε, προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Spider-Man Brand New Day. Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo.
10: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
12: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.
7: 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου του 2026 μέχρι και χθες. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Σε διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης του λιμενικού τις τελευταίες ώρες εντοπίστηκαν σε ελέγχους συνολικά 210 άτομα. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Μόσχα ανακοίνωσε κατάληψη οικισμού στην περιφέρεια του Ντονέτσκ και το Κίεβο ότι έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Αρχίζει αύριο η διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης περιοχών για τους αναπληρωτές και ορομίσθιους εκπαιδευτικούς.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Αλλαγή δεδομένων στον ΠΑΟΚ εν ώψη του απόψινου αγώνα με την Άντερλεχτ για το Europa League. Ο Γιάννης Κωνσταντελιάς ταξιδεύει σήμερα για τις Βρυξέλλες για να είναι στη διαθέση του προπονητή του. Δεν είχε ακολουθήσει την αποστολή λόγω οικογενειακού προβλήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αιθρίως με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 2 και η πίνα. Έχω να σου πω.
1: Αυτό θα χειροτερεύει. Και μάλιστα με τα θέματα που ψάχνουμε για να αναδείξουμε και αύριο και τα λοιπά, καταλαβαίνεις ότι αυτό χειροτερεύει.
0: Ναι.
1: Έτσι μπαίνουν ιδέες στο μυαλό, λοιπόν, καλύτερα να τις βγάλουμε.
0: Μας λέει εδώ πέρα ο κύριος Αλέξανδρος, λέει μας ανοίξατε την όρεξη, αλλά είναι και περίοδος νηστείας.
1: Δίκιο έχει.
0: Ναι, μετά τις 16 του μηνός, αυγά με ντομάτες. Αν θέλετε, σας έχω συνταγή για λουβί με κολοκούι.
1: Τι είναι αυτό, καλέ?
0: Είναι φασολάκι αμπελοφάσουλα. Πολύ μου αρέσει το αμπελοφάσουλα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Με κολοκυθάκι και πατατούλα. Βράζεις το φασολάκι, την πατάτα και το κολοκύθι και προσθέτεις στο πιάτο λεμόνι, αλάτι και λαδάκι. Όταν το φτιάξετε, με ευχαριστείτε μετέπειτα για το πιο γευστικό καλοκαιρινό πιάτο. Καλύτερο από μπάμια. Σίγουρα καλύτερο από μπάμια. Για μένα
1: δεν το
0: τουλάχιστον.
1: Συζητάω.
0: Ναι. Ειδικά αν είσαι λάτρης του λεμονιού και της υγιεινής διατροφής.
1: Τώρα το πρόβλημα, κύριε Αλέξανδρε, είναι ότι εμείς δεν είναι μόνο ότι πεινάμε, είναι ότι δεν έχουμε γυρέψει κιόλας. Και καλά είναι όλα αυτά.
0: Είναι μια δύσκολη μέρα.
1: Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να τα έχει έτοιμα κιόλας. Οπότε αυτό δεν υπάρχει το σκηνικό και δεν υπάρχει αυτή η προοπτική.
0: Είπε πάντως αυτό για την υγιεινή διατροφή και θα έλεγα να το πιάσουμε αυτό το θέμα της υγιεινής διατροφής.
1: Θα το πιάσουμε σε λίγο. Θα έχουμε μαζί μας την κλινική διαιτολόγο, την κυρία Γεωργία Καπόλη, να μας δώσει κάποιες συμβουλές. Γιατί όλο και πιο συχνά το καλοκαίρι ακούς και λέει ο κόσμος να θα φάω μια σαλάτα, θα φάω και κάνα δύο φρούτα μετά και είμαι εντάξει, έκανα υγιεινή διατροφή.
0: Ναι.
1: Βέβαια η σαλάτα που έχει κάνει στο μυαλό του είναι σαλάτα με τα όλα της,
0: έτσι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: με δύο δάχτυλα λάδι στη βάση.
0: Και με ψωμί.
1: Και
0: φρέσκο.
1: Με ψωμί για να κάνεις και παπάρα μετά να το βουτήξεις.
0: Λαχταριστό ψωμάκι.
1: Έτσι. Με ένα κομμάτι φέτα το οποίο είναι 200 γραμμάρια, ξέρω εγώ από πάνω.
0: Θα βάλεις φέτα τώρα στη σαλάτα.
1: Άλλη μόνο τώρα. Και μετά όταν λέει ο άλλος θα φάω και κάνα δυο φρούτα. Δεν εννοεί θα φάω ένα μήλο, ένα χλάδι ή ένα ροδάκινο κτλ. Εννοεί ότι έκοψα τρεις φέτες καρπούζι.
0: Ναι.
1: Και μετά λέει γιατί έχω φουσκώσει, βρε παιδί μου. Με μια σαλάτα και ένα φρούτο έφαγα.
0: Ναι. Εγώ επίσης ξέρω κάποιους οι οποίοι λένε ότι θα φάμε τα θαλασσινά μας και αυτά. Πάνε μετά, κάνουν τις εξετάσεις για χοληστερίνη. Ναι.
1: Δεν είναι καλές.
0: Στον ουρανό. Στον ουρανό. Με
1: γιατί
0: αυτά
1: άραγε
0: τα θαλασσινά, τα οστρακοειδή.
1: Ναι, αλλά
0: άμα
1: δεν τα φας και το πότε θα τα φας.
0: Δεν ξέρω. Καταπιέζομαι πάρα πολύ. Εγώ θέλω μια ελευθερία στο φαγητό, η αλήθεια.
1: Και εγώ τη θέλω, αλλά πού να τη βρω.

0: Επίσης υπάρχει άποψη ότι επειδή είναι καλοκαίρι και κάνει ζέστη, ότι λειτουργεί, λέει, καλύτερα, λένε κάποιοι, ο μεταβολισμός μας.
1: Στη ζέστη.
0: Δηλαδή, ναι,
1: όχι στο κρύο.
0: Υδρώνεις, άρα αποβάλεις, χάνεις κτλ. Και σου λέει άλλος, αφού έχασα, ναι, κουράστηκα, ίδρωσα, κάτι να φάω για να αναπληρώσω.
1: Δεν μπορούμε να ζούμε με κενά σε αυτή τη ζωή.
0: Λοιπόν, ναι, υπάρχουν αυτά, μπορεί να είναι όλα στο μυαλό μας και να είναι όλα μύθοι.
1: Να ρωτήσουμε τον ειδικό. Να ρωτήσουμε τον ειδικό, την κυρία Γεωργία Καπόλη, κλινική διαιτολόγο. Καλό μεσημέρι, κυρία Καπόλη.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Εμείς λοιπόν, ευχαριστούμε.

0: γραμμάρια φέτα πάνω, έχει δύο δάχτυλα λάδι βέβαια για να κάνω και τις αντίστοιχες βούτες μέσα, και μετά θα φάω ένα φρουτάκι, το ένα φρουτάκι είναι 2-3 φέτες καρπούζι ή πεπόνι ενδεχομένως, αλλά μετά λέμε φούσκωσα, γιατί φούσκωσα?
1: Η αλήθεια είναι ότι σε όλα χρειάζεται μέτρο και ιδιαίτερα στα φρούτα και στα λαχανικά είναι σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί και εκεί μερικές φορές στις ποσότητες λόγω των αυξημένων φυτικών ινών που έχουν, οι οποίες λόγω του ότι διωγγώνονται στο στομάχι και στο έντερό μας μας προκαλούν αυτό το έντονο φούσκωμα. Επίσης, όταν η σαλάτα δεν είναι μόνο λαχανικά, αλλά έχει και πολύ τυρί, ελιές, πιπεριά, κρεμμύδι, αυτά είναι επίσης τρόφιμα τα οποία έχουν έξτρα φυτικές ίνες, οι οποίες πάλι μας δημιουργούν αυτό το φούσκωμα. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι το τυρί που μπορεί να βάλουμε μέσα στη σαλάτα έχει και πολλές θερμίδες αλλά και πολύ αλάτι. Mm. Το οποίο αλάτι, ιδιαίτερα τώρα με την ζέστη, είναι κάτι το οποίο μας απρίζει, μας κάνει κατακράτηση. Οπότε αντί να φάμε κάτι το οποίο θα μας δροσίσει και θα μας ελαφρύνει με τις τόσο υψηλές θερμοκρασίες, έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, να μας κάνει πρίξιμο φούσκωμα και να μας αφήνει μια δυσάρεστη αίσθηση.
2: Κυρία Καπολή, η ελληνική διατροφή και αυτή που συναντάμε και στα νησιά στις διακοπές μας, νομίζω ότι έχει μία σοφία, δηλαδή βάζουν το κρέας μαζί με τα λαχανικά, το μαγειρεύουν μαζί, κάνουν κάποιους συνδυασμούς, οι οποίοι θεωρώ ότι είναι αρκετά υγιεινοί και ίσως εμείς στην καθημερινή κουζίνα μας δεν τους ακολουθούμε και πολύ.
1: Ισχύει πράγματι κάτι τέτοιο, το ότι ο τρόπος με τον οποίο μαγειρεύονται όλα τα τρόφιμα δεν είναι τυχαίος. Για παράδειγμα, όταν συνδυάζουμε τα λαχανικά με το κρέας, γίνεται για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι φυτικές ίνες που υπάρχουν μέσα στα λαχανικά βοηθάνε στο να μην παίρνουμε όλο το λίπος από το κρέας, δηλαδή μειώνουν την απορρόφηση του διατροφικού λίπους. Και το δεύτερο είναι ότι τα περισσότερα λαχανικά τα οποία βάζουμε στο κρέας έχουν βιταμίνη C, η οποία βοηθάει στην απορρόφηση του σιδήρου που έχει το κρέας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μην τρώμε σχετικό κρέας, αλλά να το συνοδεύουμε με λαχανικά.
0: Βέβαια, καλοκαίρι σημαίνει, όπως έλεγε και η Ελένη πριν, να είσαι σε ταβερνάκι, σημαίνει και θαλασσινά, εκτός από το ψαράκι το ψητό, με γαριδούλες, καλαμαράκια, τηγάνι. Αρκετό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όλα θα τα φάμε, η ισορροπημένη διατροφή έχει απ' όλα, το θέμα είναι πόσο θα κάνουμε κάτι. Για παράδειγμα, στην ταβέρνα καλό είναι να μην πάρουμε όλους τους τηγανιτούς μεζέδες, αλλά να κάνουμε ένα συνδυασμό τηγανιτού, ψητού, βραστού, δηλαδή μπορούμε να πάρουμε ένα χταπόδι βραστό λαδόξιδο, μπορούμε να πάρουμε ένα καλαμάρι ψητό, μπορούμε να πάρουμε τηγανιτό γάβρο για παράδειγμα, και πάντα όλα αυτά να τα συνοδεύουμε με σαλάτα, για τον λόγο που είπαμε πριν, ότι είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να φάμε μικρότερη ποσότητα από το φαγητό, γιατί θα μας χορτάσει και βοηθάει και στο να μειωθεί το λίπος το οποίο παίρνουμε από τις τροφές. Και βέβαια κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας είναι ότι όταν τρώμε κάτι το οποίο έχει πολύ λίπος ή πολύ αλάτι, είναι καλό ταυτόχρονα να πίνουμε και νερό, γιατί το βοηθάει και στην καλύτερη πέψη, αλλά και στο να μειώσουμε την ποσότητα που τρώμε. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι αυτό που είπε και η κυρία Σαλαμάρα πριν, ότι λίγο κρασί, λίγο θάλασσα για το αγόρι μου ή χωρίς το αγόρι μου, με οτιδήποτε. Όταν πίνουμε αλκοόλ, είναι πολύ σημαντικό για κάθε ποτήρι αλκοόλ να πίνουμε ένα ποτήρι νερό, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αποβάλουμε πιο γρήγορα το αλκοόλ από το σώμα μας, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να μην μας πιάσουν και στα αλκοτέστ.
0: Άρα, για κάθε ποτήρι αλκοόλ και ένα ποτήρι νερό, λέτε.
1: Βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Είναι πολύ βασικό αυτό. Αν θέλουμε να προσέξουμε και τις θερμίδες τις οποίες προσλαμβάνουμε, είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι η μπύρα χωρίς αλκοόλ έχει τις μισές θερμίδες από την κανονική μπύρα. Το κρασί και η μπύρα έχουν τις λιγότερες θερμίδες συγκριτικά με τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά. Οπότε αυτές οι δύο επιλογές είναι καλύτερες για αυτό το διάστημα που οι περισσότεροι θα βρεθούμε πολύ μεγαλύτερο διάστημα έξω, θα θέλουμε να πιούμε ένα ποτό παραπάνω, οπότε η μπύρα και το κρασί είναι οι καλύτερες επιλογές.
2: Κυρία Καπολή, αυτό που το τελευταίο διάστημα προβάλλεται κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτά τα λεγόμενα superfoods. Και η απορία μου εμένα είναι αν όλα και πώς από αυτά είναι πραγματικά σούπερ τροφές ή είναι έτσι ένα κάτι που προβάλλεται επικοινωνιακά προς τα έξω ως καταπληκτικό και φοβερό, και υπάρχουν πιο απλές τροφές οι οποίες έχουν τις ιδιότητες αυτές.
1: Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική κουζίνα, η ελληνική μεσογειακή κουζίνα είναι όλη γεμάτη superfood.

0: τι ορίζεται ο superfood? Ορίζεται το τρόφιμο το οποίο έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε θρεπτικές ουσίες, σε βιταμίνες, σε μέταλλα, σε ιχνοστοιχεία, τα οποία μπορεί να έχουν αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη δράση. Οπότε ναι, στην ελληνική κουζίνα υπάρχουν πάρα πολλά superfoods. Ας πούμε τα καλοκαιρινά superfoods είναι όλα τα φρούτα και τα λαχανικά. Δηλαδή η ντομάτα έχει το λικοπένιο που είναι ένα αντιοξειδωτικό το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη προστασία και στα καρδιαγγειακά, αλλά είναι το top αντιοξειδωτικό για το ουροποιητικό σύστημα των αντρών και για την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη. Η πράσινη πιπεριά έχει πάρα πολύ βιταμίνη C. Η βιταμίνη C που υπάρχει στην πράσινη πιπεριά είναι μεγαλύτερη σε περιεκτικότητα συγκριτικά με τα πορτοκάλια. Άρα είναι ένα superfood η πιπεριά. Το κρεμμύδι που βάζουμε επίσης στη χωριάτικη σαλάτα έχει φλαβονοειδή. Δηλαδή, εκτός ότι μπορεί να κλάψει λίγο τα ματάκια, μας βοηθάει πάρα πολύ στην καλή λειτουργία των αρτηριών, στις φλέβες, σε όλα τα καρδιαγγειακά. Οι ελιές που βάζουμε στην σαλάτα, οι μαύρες ελιές έχουν βιταμίνη ε, έχουν πολυφενόλες, τοκοφερόλες, ουσίες με αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση που βοηθάνε και στη λειτουργία της καρδιάς και στην πρόληψη της φλεγμονής. Οπότε ό,τι σχετίζεται.
1: Άρα περιγράψατε τη χωριάτικη σαλάτα σαν ουσιαστικά ένα superfood. Δηλαδή με πάρα πολλές βιταμίνες και ουσίες χρήσιμες. Εγώ τώρα θα ρωτούσα, αν φτιάχνατε το ιδανικό γεύμα για αυτή την εποχή, με τη ζέστη, με τις θερμοκρασίες που έχουμε και τα σχετικά, ποιο θα ήταν αυτό, τι θα περιλάμβανε?
0: Χόρτα βραστά ή βραστά κολοκυθάκια ή χωριάτικη σαλάτα, μαζί με καλαμάρι χταπόδι ψητό, σαρδέλα ψητή. Αυτά θα ήθελα να υπάρχουν περισσότερο και πιο συχνά στην καθημερινότητά μου, και πολλά φρούτα και λαχανικά, πολύ καρπούζι. Το καρπούζι που έχει κατηγορηθεί τόσο πολύ, θα σας πω ότι έχει λιγότερα σάκχαρα από το μήλο, γιατί είναι 95% νερό. Και έχει και πάρα πολύ διουρητική δράση, οπότε βοηθάει στο να διώξουμε το πρίξιμο και την κατακράτηση που μπορεί να κάνουμε τους καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε μετά το φαγητό μας μπορούμε να φάμε και λίγο καρπούζι. Και ίσα ίσα που όταν τρώμε το φρούτο μετά το φαγητό και χορταίνουμε περισσότερο και μειώνεται η επιθυμία για γλυκό που μπορεί να έχουμε μετά το φαγητό από αυτό το διάστημα, με τη τόση που κάνουμε όταν τρώμε, θέλουμε να φάμε ένα φαγωτό.
1: Αντί
0: για φαγωτό μπορούμε να φάμε
1: μια φέτα καρπούζι.
2: Καλά τώρα, δεν είναι το ίδιο πάντως, να πω εγώ. Δεν είναι το ίδιο τώρα.
0: Το ξέρω, αλλά χρειάζεται να τα λέμε όλα.
2: Σωστά.
1: Αν φάμε μια φέτα καρπούζι, λοιπόν, μπορεί να μειωθεί η διάθεση για παγωτό. Ή μπορεί να φάμε και ένα παγωτό αργότερα.
2: Ναι, σωστά. Το κάνουμε, μην το αποκλείουμε.
0: Το άλλο το μυστικό, κάτι το οποίο συνηθίζω να λέω στα άτομα τα οποία παρακολουθώ διατροφικά, είναι ότι κάντε την ατασταλία με κάτι το οποίο είναι πολύ υγιεινό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μέσα στα αγωγικά όλα τα τρόφιμα, τα υγιεινά, όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, έχουν αυτές τις θετικές ίνες οι οποίες βοηθάνε στο να τρώμε λιγότερο. Άρα αν φάμε ένα φρούτο και ένα γλυκό, θα φάμε λιγότερο και θα χορτάσουμε πιο έντονα τη γλύκα μας, έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο δεν πηγαίνει το μυαλό μας μόνο στο παγωτό. Χρειάζεται με κάτι πάντα να το συνδυάζουμε.
1: Μα τι ατασταλία είναι αυτή, άμα την κάνουμε με υγιεινές τροφές? Δεν είναι ατασταλία, δηλαδή αναιρείται και η λέξη ίδια.
0: Χαλάει τη γλυκιά της ατασταλίας.
1: Ναι. Δηλαδή, αν κάνεις μια αμαρτία, να είναι γλυκιά η αμαρτία, να την ευχαριστηθείς, ας πούμε, και να έχει το νόημα της λέξης, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, πείτε τουλάχιστον λίγο νερό μαζί.
2: Εντάξει, θα το δεχτούμε αυτό.
1: Εντάξει, μέχρι εκεί. Τώρα υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι μύθος, λένε ότι επειδή το καλοκαίρι κάνει πολύ ζέστη και συνήθως έχουμε και μειωμένη όρεξη λόγω της ζέστης, ότι τρώμε και λιγότερο, ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Ισχύει αυτό, ισχύει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν την επιθυμία για φαγητό. Γιατί κατά τη διάρκεια του φαγητού, για να το χωνέψουμε, παράγεται θερμότητα από το σώμα μας, άρα αυτό μας κάνει να ζεσταθούμε ακόμη περισσότερο. Ωστόσο, θα σας πω εμπειρικά ότι κάτι τέτοιο το καλοκαίρι πλέον δεν συμβαίνει, διότι όλοι έχουμε την έντονη επιθυμία να βγούμε έξω για φαγητό, οπότε με κάποιον τρόπο η όρεξη μας τελικά αυξάνεται. Οπότε πλέον τα περισσότερα άτομα δεν αδυνατίζουν το καλοκαίρι. Αδυνατίζουν από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο, που είναι στην καθημερινότητά τους, που μπορούν να ακολουθήσουν περισσότερο κάποιους κανόνες.
2: Αυτός ο κανόνας που λέει ότι πρέπει να τρως αργά, δηλαδή ότι καταλαβαίνεις ότι έχεις χορτάσει μετά τα 20 λεπτά, ισχύει?
0: Ισχύει, γιατί είναι το χρονικό διάστημα το οποίο χρειάζεται για να πάει το μήνυμα από το στομάχι στον εγκέφαλο στο σημείο του κορεσμού. Και ένας τρόπος για να το πετύχουμε είναι να έχουμε πιει λίγο νερό πριν ξεκινήσει το φαγητό και να ξεκινάμε πάντα με σαλάτα. Δηλαδή, ακόμη και στις διακοπές μας, αν θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί, γιατί μπορούμε απλά να χαλαρώσουμε και να μην σκεφτούμε κανόνες στις διακοπές μας και από Σεπτέμβρη να σκεφτούμε τα υπόλοιπα. Αν όμως θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί, ξεκινάμε με νερό, με σαλάτα και μετά με όλα τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Εγώ συγκρατώ ειδικά τη χωριάτικη σαλάτα.
2: Βέβαια.
1: Η οποία φαίνεται ότι αν φας μια χωριάτικη σαλάτα είναι σαν να έχεις πλήρες γεύμα.
2: Και προτάσεις, έτσι, ντομάτα, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές καλαμών, φέτα, ρίγανη, κάπαρη, αγκουράκι, τουρσί κτλ.
0: Ελαιόλαδο.
2: Ελαιόλαδο μας στέλνουν εδώ πέρα.
1: Στέλνει εδώ ο Χρήστος ένα μήνυμα και λέει, αν κάνουμε, λέει, βάρη συστηματικά, κινούμαστε όλη μέρα, κάνουμε τρέξιμο, κολύμπι, περπάτημα, μπορείς να τρως, λέει, πιο ελεύθερα και φυσικά πέντε γεύματα την ημέρα και στο καθένα από τα. Από αυτά να έχει και πρωτεΐνη.
0: Ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί η πρωτεΐνη βρίσκεται στα ζωικά τρόφιμα, όπως είναι το κοτόπουλο, το ψάρι, το κρέας, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά. Σε φυτικής προέλευσης τρόφιμα η πρωτεΐνη βρίσκεται στα όσπρια, στους ξηρούς καρπούς, στα μανιτάρια. Οπότε είναι ένα τρόφιμο το οποίο, η πρωτεΐνη είναι ένα στοιχείο το οποίο κρατάει σταθερά τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα μας. Άρα δεν κάνουμε υπογλυκαιμία, άρα δεν πεινάμε. Ναι, σε κάθε γεύμα χρειάζεται να υπάρχει αυτό που λέμε η τριάδα, δηλαδή να υπάρχουν όλα τα βασικά θρεπτικά συστατικά, που είναι και πρωτεΐνες και σύνθετοι υδατάθρακες όπως είναι οι φυτικές ίνες και τα καλά λιπαρά όπως είναι τα ωμέγα 3 των ψαριών, όπως είναι τα μονοακόρεστα που υπάρχουν στις ελιές, στο εποκάντο. Οπότε θέλουμε μια πληρότητα σε όλα τα γεύματα.
1: Πλήρες είναι και αυτό που μας στέλνει ο Real Blogger. Βέβαια, είναι μας τρολάρει κανονικά και μας λέει παγωτό σοκολάτας μπίτερ, περιχυμένο με σο σοκολά και δύο κουταλιές στη σούπα στρούφα. Σοκολάτα. Είναι φουλ τη σοκολάτας.
2: Ναι, συντασσόμαστε όλοι, νομίζω.
1: Τουλάχιστον μπορούμε να το ονειρευόμαστε.
2: Εντάξει, νομίζω η μπίτερ η σοκολάτα είναι μια επιλογή.
0: Μπορούμε να το τρώμε κρατώντας και κάποιους από τους βασικούς κανόνες. Όπως είναι η συχνότητα των γευμάτων, είναι το πολύ νερό. Είναι αυτό που σας είπα μαζί με το παγωτό να υπάρχει και κάτι πιο υγιεινό όπως είναι ξηρή καρπή, όπως είναι τα φρούτα. Αλλά όλα έχουν έναν τρόπο που γίνονται, παν μέτρων άριστον. Οι διακοπές κρατάνε λίγο, σας ευχαριστηθούμε και ραντεβού το Σεπτέμβρη.
1: Τουλάχιστον να μία διαιτολόγος που δεν μας έκανε να νιώθουμε ενοχές.
2: Βέβαια, πολύ
1: να ξέρετε ότι πάντα με τρόμο ερχόμουν σε επαφή στην παρέα με διαιτολόγους και έλεγα τώρα πάει.
2: Τι θα ακούσουν αυτά.
1: Θα με κρίνουν, ό,τι θα δουν την κάθε μου μπουκιά, θα τη μετρήσουν, θα πούν τι τρώει αυτή, κάνει έτσι, ήραν κτλ.
0: Να ξέρετε ότι ο κανόνας έχει πάντα την εξαίρεσή του και η κάθε δίαιτα θέλει την ατασταλία τη για να πάρουμε δύναμη να συνεχίσουμε. Να μπούμε στο κανόνα. Όλα χρειάζονται, γιατί η αφαγία και η στέρηση φέρνει υπερφαγία. Οπότε δεν χρειάζεται να είμαστε σε ένα μόνο δρόμο, χρειάζεται να τα βλέπουμε όλα.
1: Κυρία Καπόλη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και να ξέρετε ότι σε αυτό το
0: για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά και να ξέρετε ότι σε αυτό το τραπέζι που μας προτείνατε με τις σαρδέλες.
1: Πρώτη θα ήμουν.
2: Θα ήμασταν πρώτοι μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Μπορούσατε να είσαστε.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, μας γράφει εδώ ο Ματθαίος. Καλησπέρα από Κέρκυρα. Καλησπέρα, Ματθαίε, και από εμάς. Ρε κορίτσια, ήμαρτον. Φτιάχνω τούρτες στο μαγαζί και σε λίγο θα μου τρέξουν τα σάλια με, το φαγητά που, με τα φαγητά που λέτε.
1: Εμάς μας τρέχουν τα σάλια
0: με τις τούρτες.
1: Μας κάνεις πλάκα, Ματθαίε.
0: Ματθαίε, έλα τώρα, Ματθαίε.
1: Δηλαδή, το λες φτιάχνω τούρτες, ας πούμε, έτσι απλά.
0: Ναι, πώς το είπες έτσι. Το πες πολύ απλά όλο αυτό. Στείλε μας καμιά φωτογραφία τουλάχιστον.

0: Η κυρία Παναγιώτα έχει στείλει φωτογραφίες. Έχει στείλει σε διαφορετικά email. Η μία είναι με μελιτζάνες που από πάνω έχουν έτσι το
1: καλύτερο. Αγαπημένο τους. Φαγητό. Αγαπημένο
0: και η άλλη είναι σε ένα πυρέξ που βλέπω εγώ τις πιπεριές, ντομάτες. Όχι, βλέπω. Περιμένω τώρα. Τι βλέπω εδώ.
1: Τα αρέσει πάντως.
0: Ναι, βλέπω πατάτες, βλέπω λαχανικά διάφορα, αλλά με κρέμα. Κάτι με μπεσαμέλ, κάτι με κρέμα στο φούρνο. Παιδιά, δεν είναι η κατάλληλη ώρα. Τέλος. Μέχρι εδώ ήταν τα φαγητά.
1: Δεν θα αντέξουμε άλλο.
0: Όχι,
1: πραγματικά.
0: Δεν θα αντέξουμε, δεν θα αντέξουμε. Και όχι τίποτα άλλο. Ακολουθεί μετά το μισάωρο του Σταυρακάκη. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα.
1: Ε, ναι, πώς θα γίνει αυτό. Κοίταξε, να σου πω, Ελισάβετ. Είναι κεφτέδες με πατάτα στο φούρνο. Έχει.
0: Α, εσύ το κατάλαβες καλύτερα. Το είδες.
1: Και τυριά λιωμένα. Πολύ ωραίο. Ε, πώς θα φτιάξεις αυτό.
0: Ναι, είναι και πολύ εύκολο και γρήγορο, ναι.

0: 92.
1: Ο, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: What is happening to me?
7: Did you miss me, Spidey?
8: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε, προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Prisma 92.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει εσείς στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι εδώ. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι τα ευχάριστα μας έρχονται από τον αθλητισμό. Για μία ακόμη φορά ήρθαν από τον αθλητισμό και συγκεκριμένα από την κολύμβηση. Έχουμε να πανηγυρίσουμε ένα σημαίνιο μετάλλιο, Δημήτρη.
1: Ένα αργυρό μετάλλιο για την ακρίβεια. Δεύτερη θέση που πήρε ο Απόστολος Σίσκος. Όμως, καλημέρα καταρχήν. Όμως, πρώτα θα πούμε τι έχει γίνει τώρα το πρωί, γιατί έχουμε καλές ειδήσεις και από τα πρωινά προκριματικά. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι στα 1500 μέτρα ελεύθερο. Η Άρτεμις Βασιλάκη προκρίθηκε στον τελικό που θα γίνει αύριο με 16 πρώτα, 31 δεύτερα, 81 εκατοστά. Κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ. Ήταν δεύτερη στη σειρά της, πέρασε ως τέταρτη στον αυριανό τελικό. Και το πανελλήνιο ρεκόρ που κατέριψε ήταν προπολεμικό. Από.
0: Τι? Προπολεμικό. Τα
1: δηλαδή,
0: πότε ήταν?
1: Το πανελλήνιο ρεκόρ ήταν 16, το προηγούμενο 20-11 και ήταν από τη Μαριάννα Λιμπερτά πριν από 16 χρόνια. Από τις 13 Αυγούστου του 2010.
0: Εντάξει, λες προπολεμικό και πάει το μυαλό μας.
2: Το είπε βαρύ.
0: Να μου πεις τώρα έχουμε.
2: Το είπε βαρύ.
0: Ναι, πολύ βαρύ που το πάει.
1: Λοιπόν,
0: να διευκρινίζεις για ποιο πόλεμο μιλάμε.
1: Στα 50 μέτρα ύπτιο, ο Απόστολος Χρήστου προκρίθηκε στον ημιτελικό που θα γίνει το βράδυ με την έκτη καλύτερη επίδοση 24-52. Ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης δεν τα καταφέρει, ήταν τρίτος στην πέμπτη σειρά. 25-27 έκανε και έμεινε στην 32η θέση. Δύο προκρίσεις ακόμα το απόγευμα στα ημιτελικά. 100 πεταλούδα η Γεωργία Δαμασιώτη, 8η με την καλύτερη επίδοση που ήταν η 8η καλύτερη επίδοση, 57-94. Πέρασε στον απογευματινό ημιτελικό. Κατ' πεταλούδα επίσης η Άννα Ντουντουνάκη προκρίθηκε με τον 10ο καλύτερο χρόνο, 58-18, και πέρασε στον απογευματινό ημιτελικό. Η Άννα Αυγουστίνα Βλάχου δεν τα κατάφερε, έμεινε στην 35η θέση με 1-0-0-0-4. Έτσι το απόγευμα στο Κολύμπι, μετά τις 7.30 είναι η ημιτελική τελική. Έχουμε 8 παρα 10, 100 πεταλούδα ο ημιτελικός, η Δαμασιώτη με την Ντουντουνάκη, και 8 η ώρα ο ημιτελικός στα 50 ύπτιο με τον Χρήστου, που ελπίζουμε για αυτός να μπορέσει να φτάσει στον τελικό στον αυριανό και να πάρει ένα μετάλλιο. Αύριο είναι η Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων των γυναικών. Θυμίζω ότι η Βασιλάκη ήταν τέταρτη στα 800 ελεύθερο, είχε κάνει μια πολύ πολύ καλή εμφάνιση. Τώρα πάμε στο Σίσκο. Ο Σίσκος ήταν αθλητής που τον περιμέναμε. Περιμέναμε να κάνει, να είναι στα μετάλλια, τα κατάφερε. Ήταν μια κούρσα στα 200 μέτρα ύπτιο που ήταν αρκετά συναρπαστική. Κατάφερε ο Σεραίος πρωταθλητής μας να ανέβει στο βάθρο. Πήγε σφαίρα στα τελευταία 50 μέτρα του τελικού. Είπαμε ότι ήταν τα 200 ύπτιο. Έκανε 1:53.81, νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Μια φανταστική κούρσα. Οι χρόνοι αυτοί των τεσσάρων πρώτων δίνουν μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπου ο Σίσκος είπε ότι αυτό είναι ο στόχος του, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες.
0: Βέβαια θα το ήθελε και το χρυσό από ό,τι κατάλαβα και δεχομένως.
1: Ναι, αλλά
0: το
1: από τον ημιτελικό, όπου είδε εκεί τον Κος, τον Ούγκρο, τον Ολυμπιονίκη να σπάει τα χρονόμετρα. Είπε, ναι, εντάξει, είναι σε άλλο επίπεδο αυτός. Ήταν το σχόλιο του στον ημιτελικό. Χθες όμως ο Σίσκος, ο Κος είχε φύγει μπροστά. Ο Σίσκος είχε αναλλαγές. Συνέχεια ήταν τρίτος στην αρχή στα πρώτα 50 μέτρα. Μετά πέρασε τέταρτος, μετά ήταν δεύτερος, μετά τέταρτος και στο τέλος πήρε την τρίτη θέση. Ο Κώσο Ούγκρος 1:53.08, ο Σίσκος είπαμε 1:53.81 και ο Τσεκόνο Ιταλός 1:53.96. Ξαναλέω ότι αυτοί οι χρόνοι δίνουν μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το καλοκαίρι του 2028. Ο Σίσκος πραγματικά έκανε μια πολύ μεγάλη, εμφάνιση για δεύτερο διαδοχικό, για δεύτερη διαδοχική διοργάνωση. Είναι στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου. Νωρίτερα η Ελένη Κατσαμπέκη μας είπε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ο Σίσκος είναι φοιτητής φυσιοθεραπείας,
2: 21 ετών, έτσι.
1: Ναι, φυσιοθεραπείας στην Θεσσαλονίκη. Οι γονείς του, η μαμά του είναι στο Παρίσι. Ο πατέρας του δεν μπόρεσε να είναι γιατί έχει τα μαγαζιά του και δεν μπορούσε στις Σέρες. Πηγαίνουν, έρχονται οι άνθρωποι γιατί ο Σίσκος μένει στη Θεσσαλονίκη. Κάνουν μεγάλο αγώνα. Όμως και ο ίδιος κάνει αγώνα γιατί είναι φοιτητής και Είχε 13 μαθήματα να δώσει. Mm-hmm. Το έπεσε, λένε, και του.
0: Ούτε να προλάβει.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Δεν,
1: ζήτησε.
0: Δεν μπορούσε, δεν μετατέθηκαν οι ημερομηνίες.
2: Εδώ του δώσαν τη δυνατότητα να δώσει σε άλλες ημερομηνίες, να μπορέσει να δώσει τα μαθήματά του. Δηλαδή, εντάξει, τώρα εντάξει, αυτό το πράγμα δηλαδή... δεν μπορεί να. Αυτό είπαμε, Δημήτρη, και νωρίτερα με την Ελισάβετ, ότι είναι μια διοικητική διαχείριση ενός ζητήματος. Δεν είναι κάτι σπουδαίο.
1: Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβουν και στα πανεπιστήμια που είναι, νιώθουν ότι είναι στο Βυζάντιο. Ότι πρέπει τους αθλητές ή αυτούς που κάνουν, που είναι ιδιαίτερα παιδιά, γιατί ο Σίσκος, όπως και άλλοι Έλληνες πρωταγωνιστές αθλητές, είναι ιδιαίτερα παιδιά και τα παλεύουν να τελειώσουν τη σχολή τους.
2: Βέβαια.
1: Να κάνουν, να δώσε είναι και
2: τώρα,
1: στα...
2: Δημήτρη, αυτό που ζήτησε είναι για δύο μαθήματα να δώσεις με άλλο τμήμα, με άλλους συμβητητές. Δηλαδή να μην δώσεις.
1: Σε άλλη
2: δίμα.
1: Χρονική στιγμή.
2: Ακριβώς.
1: Να μην έχει κλείσει το Σεπτέμβριο.
2: Ακριβώς.
1: Να πάει να τα δώσει.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, ας ελπίσουμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα αυτό. Ο Σίσκος έχει τη 10η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα αυτό. Εντάξει, είναι ο τρίτος Ευρωπαίος στους 10 καλύτερους αθλητές. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα τι είπε. Είπε ότι έτρεξε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες. Μίλησε χθες το βράδυ στην ΕΡΤ μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.
3: Πράγματι, κατάλαβα ότι τα τελευταία μέτρα πήγαιναν πάρα πολύ γρήγορα. Είδα και του υπόλοιπου αθλητέ δίπλα μου ότι κατάλαβα ότι έπρεπε να δώσω κατάθεση ψυχή. Το έκανα, είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, όλου του Έλληνε. Αυτά που βλέπω και ήθελα να φέρω το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα, ώστε να κάνουμε και να συνεχίσουμε έτσι δυνατά. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Έχω περάσει έναν απίστευτα δύσκολο χρόνο, ειδικά το τελευταίο μήνα, που είπα και ένα μικρό τραυματισμό στον ώμο. Είπα ότι δεν θα το αφήσει να με επηρεάσει, παρόλο που έμεινα λίγο έξω, γιατί ήξερα ότι έχω δουλέψει πάρα πολύ καλά όλο αυτό το χρόνο. Οπότε νομίζω πραγματικά είναι πολύ μεγάλη δικαίωση και όταν κάτσω, κατέβουν συναισθήματα, σφιγμή, γαλακτικό, τα πάντα όλα, θα καταλάβω λίγο και το τι έκανα στον εαυτό μου πρώτα. Το βλέμμα του και όλο του team είναι το 28. Πρώτα κοιτάω το 1.53 που έγινε, που κατέβηκα επιτέλους στο φράγμα του 54 και δεύτερα το ασημένιο μετάλλιο. Γιατί αυτό θέλω να το χρησιμοποιήσω και στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έρχονται, που είναι από αθλητές από όλο τον κόσμο. Οπότε ότι υπάρχει συνεχής και διαρκής βελτίωση είναι πράγμα κάτι το οποίο με χαροποιεί, γιατί σημαίνει ότι η δουλειά που κάνουμε αποδίδει.
1: Μετά την απονομή, τόνισε ότι 100% μου αξίζει αυτό το μετάλλιο, είπε που το αφιερώνει και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η δηλώσεις που έκανε και στη συνάδελφο του Κατερίνα Αναστασοπούλου στην ΕΡΤ μετά την απονομή, όπου τα πράγματα εκεί, ξέρεις, όταν τελειώνει ο αγώνας, σίγουρα είναι όλες οι ανεβασμένα πολλά, είναι πολύ ανεβασμένη όλη η κατάσταση ενός αθλητή. Μετά το έχει δει, έχει περάσει την ιστορία του βάθρου και είναι πιο χαλαρός, να το πω εγώ.
2: Καλύτερα,
1: για να ακούσουμε τύπο Σίσκος.
3: Είναι αλήθεια ότι πάνω στο πατήρα πήγα να συγκινηθώ και θα το κάνω κάποια στιγμή, είμαι σίγουρος, γιατί ξέρω τον εαυτό μου. Και όχι άδικα, γιατί αυτή τη στιγμή περνάει από το μυαλό μου στιγμές, δυσκολίες που περάσαμε, καυγάδες, να έχω το μυαλό μου συνέχεια, να ξενυχτάω τα βράδια στο να σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Γιατί ήξερα ότι αξίζω κάτι αυτή τη χρονιά και το πήγα από την αρχή ότι είχα διαρκώς εξέλιξη. Οπότε νομίζω ότι μου άξιζε 100% αυτό το μετάλλιο, όποιο χρώμα κι αν ήταν. Οπότε είναι πολλά μπράβο στο team μου, στον προπονητή μου, στην οικογένειά μου, σε όλους όσους με στηρίζουν. Νομίζω ότι τους αφιερώνω όλους, γιατί όσο τις 100 προσπάθεια είναι από μένα, άλλοι τόσοι και περισσότεροι είναι από αυτούς. Γιατί ο αθλητής χωρίς την κατάλληλη ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μακριά. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι ότι κατέβηκα τα 54 δευτερόλεπτα, το 1.54. Η δουλειά που έχω κάνει πιστεύω ότι είναι για πολύ πιο κάτω. Έχω αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Το καλό είναι ότι συμβαίνουν τώρα και, και για να τα χρησιμοποιήσω σε δύο χρόνια από τώρα που είναι σημαντικοί αγώνες. Οπότε θεωρώ ότι βαδίζουμε σε πολύ καλό επίπεδο και έχουμε ακόμα να δούμε πολλά πράγματα, θεωρώ. Από καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες που έχουν καθίσει να με δούνε, να με υποστηρίξουν. Θέλω να ξέρω ότι το έχουν νιώσει, το ένιωσα και εγώ, την αγάπη τους, την ενέργειά τους. Οπότε μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο αυτό και το χρησιμοποίησα πάρα πολύ σωστά, θεωρώ.
1: Ρωτήθηκε τώρα και για τις συνθήκες που έχουν οι Έλληνες αθλητές σε σχέση με αυτούς που είναι στην Αμερική ή στην Ευρώπη. Εντάξει, λέει ότι τα πράγματα έχουν καλυτερεύσει.
2: Τις συνθήκες των προπονήσεων.
1: Τις συνθήκες των προπονήσεων, ναι. Εντάξει, έχουν καλυτερεύσει από παλιότερα. Να ακούσουμε τι είπε χαρακτηριστικά.
3: Άμα κάτσουμε και το αναλύσουμε αυτό, νομίζω ο καθένας θα έχει να πει πάρα πολλά αρνητικά πράγματα, όπως και εγώ ίδιος, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Ελληνική Ομοσπονδία στο να φτάσουμε στις ίδιες συνθήκες με τους Ευρωπαίους και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει σε πολύ καλό επίπεδο. Έτσι εξηγείται κιόλας ότι έχουμε ανέβει ένα σκαλί πάνω από τα προηγούμενα χρόνια και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε φέρει και τις ανάλογες επιτυχίες. Οπότε όσο το εξελίσσουμε αυτό το πράγμα, θα έρθουν και οι ανάλογες επιτυχίες και θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε σαν ομάδα και σαν χώρα.
1: Λοιπόν, περιμένουμε το απόγευμα τα ημιτελικά.
0: Και πάμε στο ευρωπαϊκό του στίβου, γιατί τι έχουμε μέχρι στιγμής.
1: Πρώτα απ' όλα, χθες το βράδυ η Σταματίας Καρβέλη στην σφυροβολία πήρε την 7η θέση με 69 μέτρα και 54 εκατοστά. Πανηγύρισε την 7η θέση, δεύτερη καλύτερη για την ελληνική ομάδα έως τώρα. Αυτή η δεύτερη θέση, σε ό,τι αφορά εκτός του μετάλλιου του Τεντόγλου, έκανε μια καλή εμφάνιση. Μπορούσε και λίγο καλύτερα. Πάντως είναι επιτυχία όταν στο τελικό και πήρε την 7η θέση. Και στα 44
0: και ότι ποτέ δεν είναι αργά, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ο Δημήτρης Τσιάμης, το τριπλούνινο αθλητής με τις περισσότερες συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πλευράς Ελλάδος. Έχει 8 συμμετοχές. Εντάξει.
0: Είναι, και στην 8η συμμετοχή.
1: Είναι 44 ετών.
0: Ναι.
1: Και 16 χρόνια μετά το τούτο του, 8 χρόνια μετά το μετάλλιο που είχε πάρει χάλκινο στο Βερολίνο, θα βρεθεί για 5η φορά στην καριέρα του σε τελικό στο τριπλούν, όπου πέρασε με 16-12 και πέρασε στον αυριανό τελικό. Όχι, στον τελικό του Σαββάτου.
0: Δίνει και ελπίδα σε άλλους αθλητές, οι οποίοι δεν τελειώνουν όλα στα 35 και 36, από ό,τι φαίνεται.
1: Εντάξει, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι αυτός είναι ένας αθλητής με πολύ μεγάλο πείσμα. Διαχρονικά τα καταφέρνει σε δύσκολο αγώνισμα. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσετε προσεκτικά τι δήλωσε μετά τη χθεσινή πρόκρισή του στο τελικό του Σαββάτου στο τριπλούν.
4: Βασικά περίμενα κάτι καλύτερο, η αλήθεια είναι. Το 16-12 ήταν ένας πολύ κακός αγώνας. Πάρα πολύ κακός και για μένα και για τους άλλους. Απλά έτυχε οι άλλοι να είναι χειρότεροι από μένα σήμερα. Εγώ περίμενα βασικά να κάνω ένα 16-50-60 κοντά εκεί. Στο πρώτο μόνο πάτησα νομίζω πίσω. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο, αλλά και αυτό δεν είναι καλό άλμα. Γιόλο, ναι, ξεκίνησα τη χρονιά, ήρθα στο ευρωπαϊκό, μπήκα τελικό. Φυσικά και όχι, δεν το υπολόγιζα, αλλά εφόσον βγήκε, ωραία και στο τελικό ελπίζω να κάνω season best. Θα μπούμε ακόμα πιο γιόλο από τον προκριματικό και ελπίζω season best. Γιατί από ό,τι φάνηκε σήμερα ήταν όλοι επηρεασμένοι. Τι να πω. Κοίτα, το 16-12 για μένα ήταν αρνητική έκπληξη σήμερα. Περίμενα κάτι αρκετά καλύτερο. Αλλά δεν το βρήκα καθόλου στο άλμα. Δεν ένιωθα, δεν ξέρω, στα πατήματα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά το μόνο θετικό από αυτόν τον αγώνα είναι η πρόκριση και πάμε στο τελικό.
1: Δεν
0: είμαι και ευχαριστημένος με το 16-12.
1: Μπορούσε και λίγο παραπάνω, ναι. Μπορούσε και λίγο παραπάνω.
2: Έχουν πολύ ενδιαφέρον οι δηλώσεις του. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προσγειωμένος στην πραγματικότητα. Ξέρει πολύ καλά. Ξέρει το άθλημα, ξέρει τις δυνάμεις του.
0: Ήθελε κάτι
2: καλύτερο. Λέει ότι και οι υπόλοιποι ήταν σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι καλό αυτό για μένα.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι είναι 44 ετών.
2: Πολύ καλή επίγνωση.
1: Που έχει πολύ καλή επίγνωση, γιατί είναι ένας πολύ έμπειρος αθλητής.
2: Έμπειρος.
0: Και 44 ετών, αλλά θέτει τον πύχη. Πιο ψηλά,
1: βέβαια.
0: Πιο ψηλά. Αυτό
1: σε
0: είναι
1: ένα προκριματικό που είχε ένα καλύτερο άλμα να κάνει. Λοιπόν, ακόμα χθες ο Ανδρέας Πανταζής 15-86 έμεινε 15ος. Η πρόκριση κρίθηκε στο 16-06 και ο Νίκος Ανδρικόπουλος πάντα στο τριπλούν 15-54 21ος. Σήμερα, να πούμε ότι χθες τα δύο κορίτσια στα 200 μέτρα πήγαν στον ημιτελικό. Η Πολυνίκη Αμανουηλίδου έκανε 23-06, ήταν συνολικά 10η. Χρειάζονταν 22-77 για να πάει στον τελικό. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη στον πρώτο της ευρωπαϊκό ημιτελικό ήταν στην 21η θέση με 23-45, έμειναν λοιπόν στα ημιτελικά. Σήμερα έχουμε, θα τα δεις σήμερα ή πάλι θα σε πάρει ο ύπνος του καναπέ? Για ποια από τις δύο αναφέρομαι?
0: Χθες
2: την Ελισάβετ.
0: Όχι, χθες δεν με πήρε κανένα ύπνο στον καναπέ. Χθες ήμουν έξω, είχα βγει βόλτα.
1: Ωραία.
0: Και δεν είδα το Super Cup και καλύτερα που δεν το είδα τελικά.
1: Θα τα πούμε σε λίγο το Super Cup μετά το break.
2: Τα είδα όλα, να
1: ξέρεις. Τα έχει δει όλα και τα ξέρει όλα.
0: Αναγκαστικά μαζί
1: του. Τα ξέρει όλα. Λοιπόν, 10 παρα 10 απόψε τελικός επικοντό Κατερίνα Στεφανίδη Αριάδνη Αδαμοπούλου. 11 παρα 4 τελικός δισκοβολίας με Δημήτρη Παυλίδη σημερινή μέρα. Κάτι μου λέει ότι η Στεφανίδη μπορεί να πάρει ένα μεταλλιάκι.
0: Μακάρι.
1: Αν είναι έτσι καλά, κάτι μπορεί σήμερα να πανηγυρίσουμε άλλο ένα μετάλλιο σε ένα αγώνιμα που
2: ωραία.
1: Είναι δύσκολο και
2: μακάρι.
1: Έτσι έχει πολλές διακυμάνσεις μέχρι να φτάσει στο τέλος. Λοιπόν, θέλετε τώρα
0: να πάμε σε διάλειμμα, γιατί μετά έχει το ποδόσφαιρο. Μετά λέω να φύγω και να αφήσω να τα πεις με την Ελένη.
1: Όχι, εντάξει.

0: Real FM.
1: Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Έλα να πιούμε και το πικρόν του των ποτήριων.
3: Για ποιο θέμα λέτε?
2: Για το Super Cup λέμε.
4: Τι να λέμε.
3: Λοιπόν,
2: άμα δεν θες όμως μην το πεις, δεν πειράζει. Δεν θα σε.
3: Μετά εγώ πώς θα ξεχωρίσω στο Ηράκλειο?
2: Ναι.
3: Θα είσαι εσύ μεταφιεσμένο, θα τι αποκρέσει.
2: Πρόσεχε πώς θα κυκλοφορήσει μέσα στο Real όμως.
3: Λοιπόν,
2: σε επόμενες ώρες.
3: Ο Όφη χθες κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα, στην ιστορία του, το Super Cup στο ποδόσφαιρο, κερδίζοντας 5-4 στα πέναλτι την ΑΕΚ στο Πακρίτριο Στάδιο. Η κανονική διάρκεια ήταν 2-2, μέτριο πρώτο παιχνίδι. Η ΑΕΚ ήταν λίγο καλύτερη. Στο δεύτερο ημίχρονο, Όφη είχε την πρωτοβουλία. Η ΑΕΚ είχε μείνει στον γκολ, όπως σωστά είπε και ο συνάδελφος, ο Μιχάλης Φουστέρης του Γιώβιτς. Το 38 προηγήθηκε. Στη συνέχεια όμως, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κοστούλας στο 76 έκανε το 1-1 για τον Όφη. Ο Ανδρούτσος έκανε το 1-1 στο 69. Στο 76 ο Κοστούλας το 2-1 για τον Όφη. Και στις καθυστερήσεις, στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα, ο Ζήνη πέτυχε το 2-2 και πήγε το παιχνίδι απευθείας στα πέναλτι. Εκεί στα πέναλτι. Ο Βάργα στην τέταρτη εκτέλεση για την ΑΕΚ το έβγαλε ο Χριστογιώργος, ο τερματοφύλακας του Όφη, και αμέσως μετά στο πέμπτο πέναλτι ο Ανδρούτσος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έτσι δίκαια η ομάδα του Όφη με τα τέρματα στα πέναλτι των Ισέκα, Μπουχαλάκη, Νίκμαν, Αθανασίου και Ανδρούτσου πήρε το πολύτιμο πρώτο τρόπο της χρονιάς. Γιώβιτς, Μάγερ, Μάνταλος και Ζήνη τα γκολ για την ΑΕΚ στα πέναλτι. Αστόχησε, όπως είπαμε, ο Βάρκα. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Κόντι, τον προπονητή της ομάδας του Όφη.
5: Δεν θέλαμε suspense, αλλά η φάση η προηγούμενη δεν ήταν corner. Και το κάρμα ο Θεός μας το έδωσε. Αυτή η φάση δεν ήταν corner. Εγώ ήμουν σίγουρος θα το πάρουμε στα πέναλτι, ήμουν σίγουρος θα το κερδίσουμε, θα το σηκώσουμε σήμερα το κύπελο. Ειδικά με αυτή την απόδοση που βγάλαμε σαν ομάδα, με αυτή την υπερπροσπάθεια, πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά μας.
6: Μπήκατε στα αποδυτήρια και μιλήσατε και γύρισε λίγο το τσιπάκι. Τι τους είπες?
5: Έπρεπε να παίξουμε ποδόσφαιρο, έπρεπε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα που έχουμε ένα τρόπο παιχνιδιού. Νομίζω μέχρι να βάλουμε τον γκολ, μπήκαμε στο δεύτερο μήκρονο. Πατήσαμε καλά στο γήπεδο, βρήκαμε κάποιες ευκαιρίες και νομίζω αυτό νομίζω ήταν που άλλαξε το τσιπάκι και οι παίκτες γύρισαν το παιχνίδι μόνο. Εισπράττουμε άλλον αγάπη και αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα ένα πολύ ωραίο συνέστημα.
3: Αυτά από τον Χρήστο Κρόντι που είδε την ομάδα του μετά το κύπελο Ελλάδος που κατέκτησε να παίρνει και το Super Cup. Ο Μάρκο Νίκολιτς λέει ότι καλύτερα που χτύπησε τώρα το καμπανάκι εν ώψη των Ευρωπαϊκών Αγώνων. Θυμίζω τρίτη,
2: ναι,
3: πρώτο παιχνίδι με τη Λεύσκη στη Σόφια. Playoff Champions League. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο τεχνικός ΣΑΕΚ.
7: Καρδίρα στον Όφη για την νίκη για το Super Cup. Ήταν μια πολύ ανταγωνιστική, μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ ιδιαίτερες όπως είδατε. Είναι καλή όμως προετοιμασία για αυτό που έπεται στην ευρωπαϊκή μας πορεία. Η ομάδα πάλεψε. Είχαμε καλές ευκαιρίες και κατά την άποψή μου το σημείο που κρίθηκε η αναμέτρηση ήταν το τέταρτο που χάθηκε. Καθώς στην επόμενη φάση δεχτήκαμε τον γκολ. Αμέσως μετά δεχτήκαμε ένα δεύτερο γκολ από μια στημένη φάση. Σοφαρίσαμε και εμείς από μια στημένη φάση. Ήταν μια πραγματικά πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Πολύ σκληρή. Καρδίρα στον Όφη για την δίκαιη επικράτηση. Ήταν ένα ματς σίγουρα, αλλά μπορεί να δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Σίγουρα θέλαμε αυτό τον τίτλο να τον πάρουμε, γι' αυτό πολεμήσαμε. Ενδεχόμενο αυτό να είναι μια καλή προειδοποίηση, ένα καλό καμπανάκι, καθώς καλύτερα που συνέβη τώρα παρά να συμβεί πιο μετά, για να καταφέρουμε να είμαστε πιο εστιασμένοι και να πετύχουμε τους στόχους μας. Φτάσαμε στα πέναλτι, όπου εκεί υπήρχε μεγαλύτερη εστίαση των αντιπάλων. Σκόραραν ένα γκολ παραπάνω από εμάς και πήραν δίκαιο το τίτλο.
8: It's only one game beginning season, but I see it this way.
3: Και τώρα για το επόμενο 1,5 λεπτό θα δώσουμε πόνο στην κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα, γιατί θα ακούσουμε τον σκόρερ του χρυσού γκολ στα πέναλτι του Θανάση Ανδρούτσου από πλευρά Σόφη και σε συνέχεια τον Νίκο Χριστογιώργο, ο οποίος ήταν ο τερματοφύλακας ομάδας του Όφη που έβγαλε το τέταρτο πέναλτι. Πρώτα ο Θανάσης Ανδρούτσος.
9: Νιώθω απίστευτα, νιώθω ότι αυτό δεν μας το χάρισαν, γιατί αυτό ήταν η συμμετοχή μας στο Super Cup, κάτι που καταφέραμε από πέρσι. Δεν μας το χάρισε κανένας, αυτό σημαίνει ότι όποιος παίζει εδώ είναι ο κατακτητής του προβλήματος του κυπέλου. Οπότε αυτό δεν ήταν χαριστικό, ήρθαμε εδώ σαν κατακτητές και πήραμε άλλο ένα. Το άλλο ένα σημαίνει ότι δεν σταματάμε εδώ, ονειρευόμαστε για ακόμα ένα, για ακόμα παρά κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Οπότε θέλουμε να μεγαλώνει η ομάδα και αυτός είναι ο στόχος μας. Νομίζω δεν σκέφτεσαι κάτι σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Κοντρόλαρα καλά την μπάλα και είδα ανοιχτή γωνία και πλάσαρα και μπήκε. Νομίζω είναι η συγκέντρωση πάνω απ' όλα, γιατί και στο τελικό ήμασταν πίσω στο σκορ. Οπότε νομίζω ήμασταν συνηθισμένοι, δηλαδή δεν το βάλαμε κάτω. Και είναι κάτι που μας κάνει να το πιστεύουμε παραπάνω. Δηλαδή πάλι στα αποδυτήρια στο ημίχρονο είπαμε ότι το μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να το καταφέρουμε. Όπως και η σοφάριση μετά, ξανά ήμασταν θετικοί, με θετική σκέψη και έτσι κερδίσαμε στα πέναλτι με το ψηλό μας να κάνει μια τεράστια απόκρουση.
4: Τρέλη χαρά, υπερηφάνεια. Είναι ότι είπε και ο αρχηγός μας. Παλέψαμε, ταξίζαμε, φτάσαμε εδώ επειδή πέρυσι δώσαμε ένα τρελό αγώνα και τα καταφέραμε. Και είναι μια δικαίωση για όλους μας.
6: Διάλεξες εστία ή ήξερες που θα τη ρίξει?
4: Ποτέ δεν ξέρεις. Μαντεύεις πιο πολύ. Με βοήθησε και ο προπονητής μου ο Χιώτης. Είναι ο πιο κατάλληλος δηλαδή για τα πέναλτι, το έχει αποδείξει και στην καριέρα του. Με κλειστά μάτια όποιες γωνίες μου είπε. Αυτό τίποτα. Τον ακολούθησα πιστά όπως κάνω σε ό,τι και να μου πει.
2: Αυτά. Εντάξει, με τους πανηγυρισμούς να πάμε και στον ΠΑΟΚ.
3: Να σημειώσουμε ότι οι παίκτες της ΑΕΚ έμειναν και χειροκρότησαν την απονομή
2: και
3: των
2: παίκτων
3: του ΟΦΗ, όπως επίσης και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, που χειροκρότησε τα παιδιά.
2: Αυτό είναι το σωστό.
3: Του ΟΦΗ και συνεχάρη και υπάρχουν φωτογραφίες και αυτά που είδαμε χθες στην τηλεόραση, τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο της ΠΑΕ ΟΦΗ, τον Μιχάλη Μπούση. Αν ήθελες το ναι. Σάββατο 7 με 10 που έχουμε την εκπομπή Real Sports, μπορεί να ακούσεις. Γιατί θα έχουμε και από το Ηράκλειο κάποιον παίκτη για την σπουδαία αυτή επιτυχία να πάρει το Super Cup.
2: Δεν πειράζει και το πόνο.
3: Στην ιστορία του ΟΦΗ το Super Cup.
2: Έχουμε αναδρομή.
3: Το Ευρωπαϊκό Super Cup.
2: Ναι, το πήρε η Paris
3: Saint-Germain. Δεύτερη διαδοχική χρονιά στο Salzburg. 2-1 κέρδισε την κάτοχο του Europa League Aston Villa. Και έτσι η ομάδα του Παρισιού πήρε το Ευρωπαϊκό Super Cup.
2: Πάμε και στον Πάκη, δεν προλάβουμε Δημήτρη, γιατί έχουμε ανατροπή.
3: 9.30 ώρα παίζει απόψε στι Βρυξέλλε με την Anderlecht. Είναι το δεύτερο παιχνίδι για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Έχει χάσει 1-0 στο πρώτο μάτς. Πάμε να παλέψουμε, λέει ο Λύση. Ένα δύσκολη αποστολή. Τελικά χθε. Ο Κωνσταντέλιας δεν ταξίδεψε γιατί είχε ένα θέμα σοβαρό οικογενειακό. Σήμερα ταξιδεύει για τις Βρυξέλλες για να είναι κοντά στην ομάδα και να είναι στην αποστολή. Ο Κωνσταντέλιας είναι διαφορετικό παιχνίδι με Κωνσταντέλια το σημερινό για τον ΠΑΟΚ που είπαμε ότι ταξίδεψε. Δύο ειδήσεις για να κλείσω. Η δόση στο ύψος δεν προκρίθηκε. Έμεινε στο 1,84 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Δεν μπόρεσαν να περάσουν στα ημιτελικά των 200 μέτρων ο Σωτήρης Γκαραγκάνης και ο Βασίλης Μυριανθόπουλος και ο Ολυμπιακός χωρίς να υπάρχει κάτι το επίσημο περιμένουμε τις αποφάσεις της διοίκησης. Υπάρχει μια αίσθηση ότι η θητεία του κυρίου Μεντιλίμπαρ βαδίζει προς ολοκλήρωσή της. Ξαναλέω ότι δεν υπάρχει κάτι από την διοίκηση. Δεν έγινε προπόνηση που ήταν να γίνει μετά το μάτς που έμειναν το βράδυ στην Ολλανδία. Την άλλη μέρα δεν έκαναν προπόνηση, ούτε η σημερινή προπόνηση έχει αναβληθεί. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως το δεδομένο είναι ένα ότι συνεχίζει στο Europa League απευθείας στη League Face και θα δούμε τι θα γίνει με το θέμα προπονητή και με την θητεία του κυρίου Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του
2: Ολυμπιακού.
10: Ευχαριστούμε Δημήτρη μας.
3: Λοιπόν, γεια σας, να είστε καλά. Αύριο τελευταία μέρα για σας. Να περάσετε μετά καλά όπου και να πάτε το Σαββατοκύριακο.
10: Δεν θα είμαστε εγώ και η Ελισάβετ.
2: Μας τρολάρει, δεν υπάρχει.
10: Ναι, παιδί μου.
3: Κανά φαγητό για σήμερα έχετε να προτείνετε?
2: Ολοκληρή έρευνα κάναμε εδώ.
10: Δεν έχουμε απλά προτάσεις φαγητών εδώ πέρα από τους ακροατές μας. Έχουμε και φωτογραφίες. Η κυρία Ιωάννα μας έχει στείλει την έτοιμη τυρόπιτά της.
2: Ξέρεις, αυτό είναι το χειρότερο, γιατί η φωτογραφία είναι ακόμα χειρότερο. Δεν το φαντάζεσαι, απλά το βλέπεις.
10: Το βλέπεις και έτσι όπως το βλέπω, είναι μια πολύ πετυχημένη τυρόπιτα, η αλήθεια είναι.
3: Ναι.
10: Η κυρία Ελένη μας έστειλε εδώ πέρα τα γεμιστά της.
3: Είναι ορφανές
2: είναι.
10: Και είναι πιπεριές, είναι βορειοελλαδίτης, να υποθέσω. Έτσι,
3: είναι έτσι οι
10: πιπεριές της, οι ωραίες. Ο Πάνος. Πάω να κάνω το δικό μου superfood. Γαρίδες, φλαμπέ με ούζο, ντοματίνια και φέτα. Καταπληκτικό.
3: Ναι,
10: και
3: αυτό είναι για μπύρα ή ούζο.
10: Ο Πάνος από την Ελβετία. Ναι. Αύριο περιμένουμε φίλους από Ελλάδα. Η γυναίκα μου έχει ετοιμάσει καριοκάκια, σπανακόπιτα, τυρόπιτα και σήμερα κάνει σαραγλή.
2: Δεν υπάρχει
10: έλεος. Με το ζόρι κάνω υπομονή. Λοιπόν, Εντάξει.
2: Καλή Πάνω συνέχεια. Δεν υπάρχει έλεος. Δεν υπάρχει. Έτσι, μας άφησε και ο Δημήτρης. Μόνο έτσι
3: παιδιά,
2: μπορεί να φύγει ο Δημήτρης από το σπίτι, να ξέρει.
10: Έχω τον τρόπο να τον φέρνω κοντά μας και να τον διώχνω.
3: Γεια σας, καλή συνέχεια.
2: Τέτοια ώρα, γεια σου Δημήτρη. Μόνο αν του περιγράφουμε φαγητά κτλ. Μπορεί να φύγει ο Δημήτρης. Αλλιώς θα συνεχίσει να λέει για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό κτλ.
10: Θα σας αποχαιρετήσουμε κι εμείς. Ήταν για 4 ώρες στα μικρόφωνα εδώ του Real FM η Ελισάβετ Σαλαμάρα
2: και η Ελένη Κατσαμπέκη.
10: Είχαμε τον Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση του ήχου.
2: Και έξω είναι η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
10: Και ο Θοδωρής Αξελός στα δελτία ειδήσεων. Και συνεχίζει ο Θοδωρής.
2: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να περνάτε όμορφα όπου και αν είστε.
10: Αύριο πάλι εδώ στις 11.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μας, ένουπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα. 92.
12: Είναι κινδύνος και σε πολλές άλλες περιοχές. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, το επόμενο τρίμηνο θα επικρατούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θύελλωδες άνεμοι έως και 9 αμποφόρ. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου το Σάββατο έχασε τη ζωή του από πνιγμό ένας 4χρονος. Λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Περισσότερα στο enikos.gr. Σημαντική αύξηση καταγράφουν τα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου του 2026 μέχρι και χθες. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Μόσχα ανακοίνωσε κατάληψη οικισμού στην περιφέρεια του Ντονέτσκ και το Κίεβο, ότι έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Σε εξέλιξη οι έρευνες της γερμανικής αστυνομίας στην πόλη Τρουεχτλίγκεν της Βαβαρίας λόγω εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου σε σιδηροδρομικό σταθμό. Εκενώθηκαν προληπτικά κτίρια της περιοχής. Αρχίζει αύριο η διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης περιοχών για τους αναπληρωτές και ορομίστους εκπαιδευτικούς.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στον αυριανό τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης προκρίθηκε η Άρτεμις Βασιλάκη, καταρρύπτοντας το πανελληνίο ρεκόρ με 16 πρώτα, 13 δεύτερα και 81 εκατοστά. Στους απογευματινούς ημιτελικούς πέρασαν στα 50 μέτρα πεταλούδας ο Απόστολος Χρήστου και στα 100 πεταλούδας η Γεωργία Δαμασιώτη με την Άννα Ντουντουνάκη. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά ήθυρος με νεφός και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Ελπίζω και εύχομαι οι περισσότεροι από εσάς αυτές τις μέρες να είστε με αγαπημένα σας πρόσωπα εκτός πόλεων, στην εξοχή, να περνάτε όμορφα. Τα όσοι τώρα είστε στις μεγάλες πόλεις, εδώ στην Αθήνα, που είναι η έδρα του Real FM, ή όσοι δουλεύετε, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δουλεύετε, θα κάνουμε, πιστεύω, μια πολύ ωραία παρεΐτσα. Και το λέω αυτό διότι όπως περάσαμε όμορφα την περασμένη εβδομάδα, εξίσου όμορφα θα περάσουμε και σήμερα με τον ξεχωριστό Σταύρο Ξαρχάκο. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο μεγαλύτερο Έλληνα συνθέτη εν ζωή για μένα. Βέβαια μπορεί να είμαι υπερβολικός, σε κάθε περίπτωση μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες όλων των εποχών.

αυτό που ακούμε δεν έχουμε τους χαρταϊτούς, το σήμα της εκπομπής, έχουμε το ένα μεσημέρι. Θα ακούσουμε αρκετά ορχιστρικά του Σταύρου Ξαρχάκου. Ήδη έχω προαναγγείλει εδώ και αρκετό καιρό ότι θα έχουμε αφιέρωμα στο Σταύρο Ξαρχάκου και αρκετοί μου στείλατε μήνυμα στο Instagram που με ακολουθείτε. Έχω τις παραγγελίες σας, δεν θα τις προλάβω όλες, γιατί το να γυρίσουμε να κάνουμε μια αφιερωματική εκπομπή στον Σταύρο Ξαρχάκου θα θέλαμε 3 και 4 εκπομπές. Δεν μπορεί με όλα αυτά τα αριστουργήματα τα οποία έχει γράψει. Έχω κάνει μια επιλογή. Σαφώς το περισσότερο τραγούδια είναι πάρα πολύ γνωστά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες δικές σας επιλογές. Λοιπόν, ξεκινάμε γρήγορα να μιλάμε πολλά με το πρακτορείο. Το πρακτορείο το οποίο το τραγουδά ο ίδιος ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι από την συνεργασία του με τον Κώστα Φέρη στην ταινία Ρεμπέτικο. Τους στίχους των τραγουδιών έγραψε ο Νίκος ο Γκάτσος. Αυτή η ταινία κέρδισε 4 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και το ειδικό βραβείο μουσικής. Η ταινία επίσης κέρδισε το βραβείο της Αργυρής Άρκτου στο 34ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βερολίνου, ενώ παράλληλα διακρίθηκε στα φεστιβάλ στην Ισπανία, στη Βαλένθια και στην Αλεξάνδρεια. Απολαύστε λοιπόν το πρακτορείο με τον Σταύρο Ξαρχάκου.

Αμέσως μετά ακολουθεί το τραγούδι «Ένα πρωινό» με τη Μαρία Δημητριάδη. Είναι του Γιώργου Παπαστεφάνου, σε συνεργασία βέβαια με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Είναι από την γνωστή ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» του 1968, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη. Αυτή η ταινία απέσπασε 4 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Και να σας πω ότι η Μαρία Δημητριάδη αυτό το τραγούδι το τραγούδισε στα 16 της χρόνια, κρυφά από τους δικούς της. Αξίζει τον κόπο να ακούσουμε την ερμηνεία της, ηλικία 16 ετών.

Το 1964 ο Σταύρος Ξαρχάκος συνέθεσε τη μουσική και τα τραγούδια που περιλαμβάνονται σε μια σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η Ελλάς της Μελίνας», τα οποία δημιουργήθηκαν από το αμερικάνικο τηλεοπτικό δίκτυο ABC για την ανάδειξη της χώρας. Η Μελίνα η Μερκούρη είπε «Το τι έχει και κλαίει το παιδί και το να με θυμάσαι σε στίχους». Το πρώτο Ευτυχία Παπαγενοπούλου και το δεύτερο του Βαγγέλη Γκούφα. Εμείς θα ακούσουμε τώρα «Να με θυμάσαι και να με αγαπάς» σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα.

Και κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με άλλη μια πάρα πολύ γνωστή ταινία. Ποιος δεν ξέρει την περίφημη ταινία Λόλα. Έτσι, υπάρχουν πολλά τραγούδια. Γενικά θα ακούσουμε στο τρίωρο πολλά τραγούδια από ταινίες. Το ένα τραγούδι σταθμός είναι το «Χάδι και το φεγγάρι» με τη Βίκη Μοσχολιού. Εδώ είχαμε τη συνεργασία του Σταύρου Ξερχάκου με τον Βαγγέλη Κούφα.

0: Βάκινα να οπούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Φλίτκοπ ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το ίδιο τύχες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
3: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
4: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
5: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
11: What is happening to me?
12: Did you miss me, Spidey?
13: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε, προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
14: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

Άλλη μια κομματάρα ήταν μια φορά με τον Νίκο το Ξυλούρη. Να πω για αυτό το κομμάτι, είναι από την τηλεοπτική σειρά «Οι έμποροι των εθνών» του 1973 του Κώστα Φέρη. Τη μουσική φυσικά την έχει συνθέσει ο Σταύρος Ξαρχάκος. Αυτή η τηλεοπτική σειρά βασίστηκε στο μόνιμο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Εκεί λοιπόν ακούστηκε για πρώτη φορά αυτό το φοβερό τραγούδι, ήταν μια φορά, στην ξεχωριστή ερμηνεία του Νίκο Ξυλούρη.

Σταμάτης Κόκοτας πάλι από τις διπλοπενιές με την καρδιά των κόσμων αληθώς, σπουδαίο, σε στίχους του Νίκου Κάτσου, και αμέσως μετά ακολουθεί επίσης του Νίκου Κάτσου το Άσπρη Μέρα και για μας με τον Γρηγόρη Πιθηκότσι.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ένα από τα κομμάτια που είναι δικές σας παραγγελία, δεν μπορούσα να μην το παίξω. Το έχω παίξει πολλές φορές και μάλιστα με την πρώτη εκτέλεση μιλάω με τον Μπίνι, το καταλάβατε, είναι το δείχτη σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, η στίχη είναι του Νίκου Κατσούκα.

Και κλείνω λίγο διαφορετικά, αλλά και αυτό κομμάτι διαχρονικό σας αρέσει, το έχετε τραγουδήσει, το έχετε χορέψει, το καίγομαι καίγομαι με τη Σωτηρία Λεωνάρδου, με τη συνοδεία χοροδίας, στίχους του Νίκου Γκάτσου.

Μου έχετε ζητήσει, έβαλε ο Θεός σημάδι. Εγώ δεν θα το έπαιζα, γιατί εντάξει είναι λίγο, όχι βαρύ, είναι ημέρες τέτοιες. Σε πάση περιπτώσει όμως είναι ένα διαχρονικό κομμάτι, δεν το συζητάμε, στον Νίκο Γκάτσου πάντα, το ερμηνεύει ο Νίκος Οξυλούρης.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αν Κοσινή, έρχεται ο κόσμος της.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
3: Νησά κεντρική και δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρει έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Περάσαμε στην τελευταία ώρα του αφιερώματος στον Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος έχει γράψει τραγούδια για περισσότερους από 42 δίσκους, μουσική για 21 ταινίες και 15 τηλεοπτικές παραγωγές. Επίσης έχει συνδέσει μουσική για αρχαία τραγούδια, δράματα και διεθνή μπαλέτα, με σπουδές σε Αθήνα, Παρίσι και Νέα Υόρκη. Το αρχιστρικό που ακούμε είναι περίφημο και λέγεται Χασαποσέρβικο.

διπλοπενιές, οι περίφημες διπλοπενιές με το μάτι αφορκωμένα και θα ακούσουμε βέβαια τον ίδιο τον Δημήτρη τον Παπαμιχαήλ, ο οποίος ήταν ο ηθοποιός, ο πρωταγωνιστής και ο ερμηνευτής σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, και αμέσως μετά ακολουθεί Γρηγόρης Μπηθηκότσης, άπονη ζωή, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

δεν μπορεί να λείπει και η μοντέρνα στα Χτωπούτα. Σταύρος Αρχάκος στη μουσική, Αλέκος Αγγελάριος, Αλίκη Βουγιουκλάκη. Όλα αυτά τα έχουμε φάει με το κουτάλι, έτσι. Εδώ λοιπόν, υπομονή, Μπεμπιθικότσι και Αλίκη.

Σας είχα πει νωρίτερα για το τι έχει και κλαίει το παιδί που είχε πει η πρώτη εκτέλεση Μελίνα Μερκούρη σε στίχους Ευτυχής Παπαγενοπούλου. Εμείς θα το ακούσουμε από τη Δίκη Μοσχολιού. Η φωνή της βέβαια είναι πιο νέα τότε, αλλά θα καταλάβετε, το λέει εκπληκτικά. Και αμέσως μετά ακολουθεί επίσης ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει του Νίκου Κάτσου, διαχρονικότατο, το αγαπάτε πολύ. Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά, με τον Νίκο Ξυλούρη.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: What is happening to me?
5: Did you miss me, Spidey?
6: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.
8: Από 28 ευρώ και ραφίνα τίνω σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της Ίτζετς. Γρήγορα.
10: Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα.

ένα ακόμα ορχιστρικό και το τι, παιδιά, το τι έχει γράψει ο Ξαρχάκος. Εντάξει, σας λέω, θέλουμε εκπομπές επί εκπομπών. Μπορείτε να το βρείτε με το τίτλο Ζεϊμπέκικο.

ήρθε η ώρα να ακούσουμε αυτό που έχετε ζητήσει περισσότεροι. Μου το ζητάγατε χρόνια τώρα και αναφέρομαι στο «Η μάνα μου γελάς» με τον Νίκο Δημητράτο. Εδώ λοιπόν υπάρχει μεγάλη ιστορία. Θέλουμε χρόνο, απλά να σας πω κάτι που είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο Ξαρχάκος, ότι αυτό γυρίστηκε στο Περιβόλι, στις ύλες του Ολυμπίου Διός απέναντι. Το έψαχνε μέρες, ήθελε να είναι η ατμόσφαιρα τέτοια. Ξεκινήσαν οι πρόβες το πρωί, τελειώσαν το απόγευμα. Ο Νίκος ο Δημητράτος δεν μπορούσε άλλο, δεν άντεχε. Και την τελευταία φορά που είχε πάει απόγευμα, του λέει ο Ξαρχάκος, έλα άλλη μία, βγάλ τα όλα, πες το. Το λέει, τελειώνει και αμέσως μετά ήρθε το ασθενοφόρο και τον πήρε τον άνθρωπο με διάτρηση στομάχου.

0: Real FM. Τάκης και
1: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ένας δίσκος ο οποίος έγραψε ιστορία, το 1974, ο δίσκος Νιν και Αΐ, σε ερμηνεία και της Μοσχολιού και του Νίκο Δημητράτου. Εμείς θα ακούσουμε το Νιν και Αΐ, δηλαδή το τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο σε αυτό το δίσκο, με την Βίκη Μοσχολιού, εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Νίκος Γκάτσος.

Ήρθε η ώρα για το φινάλε. Εντάξει, εγώ με ξέρετε. Το Σαββατόφερο θα έχω διαλέξει στην Κεσαριανή. Σταύρος Αρχάκος, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Μας τραγουδάει ο Γρηγόρης Μπηδικώσης. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σας χάτισα καλή συντροφιά. Δεν ήταν εύκολο το αφιέρωμα στον Ξαρχάκο, γιατί είναι τεράστια, το τεράστιο το έργο του. Έχει γράψει παπάδες στην κυριολεξία. Ασφαλώς στο μέλλον θα ξανακάνουμε, όπως θα κάνουμε και τον Νίκο Γκάτσο που θέλει 2, 3, 4 εκπομπές. Λοιπόν, κλείνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή. Να είστε καλά, να απολαύσετε την αυριανή ημέρα.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: What is happening to me?
9: Did you miss me, Spidey?
10: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
11: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma. 92.
12: Μια ανάσα που καίει κάθε φωνή, το φίλι δαγκωμένο από ειδώνη. Ένας κόσμος που λάμπει κάθε που ξύπνας, ένας κόσμος βουλιάζει όταν γυρνάς εσύ.

τζιν πεταμένο στα λεσκράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς, το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρετάς.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Who doesn't understand pain?
3: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Πρίσμα 92.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Ο ίδιο πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
5: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
6: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
7: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: What is happening to me?
9: Did you miss me, Spidey?
10: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Πρίσμα 92.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: What is happening to me?
9: Did you miss me, Spidey?
10: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
11: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
12: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
13: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
14: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

γέλες εκεί, τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορμές.

στις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε.

στον υπόγειο σταθμό για οφθάλμα πάτη. Μες στο πλήθος το βουβό χάθηκε κι αυτό.

0: 92. Τάξη.
1: Who doesn't understand pain? No, no, no.
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: What is happening to me?
6: Did you miss me, Spidey?
7: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain? No, no, no.
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

πεινάει. Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πόνας, ξεχάσες να αγαπάς.

0: ντρέπεσαι. Γυναίκα που πονάει,
1: γυναίκα που πονάει,
0: άνθρωπος που πεινάει,
1: άνθρωπος που πεινάει.
0: Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς. Πονάς και δεν μιλάς.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: What is happening to me?
6: Did you miss me, Spidey?
7: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Χρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: What is happening to me?
7: Did you miss me, Spidey?
8: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστώ.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζέ, νουπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Άκρο γυαλιές, ονειρευτές νοσταλγώ. Πάντα σε αυτές την ομορφιά κυνηγώ. Μόνον εκεί μπορεί αγάπη και ζει. Μόνον εκεί αν θέλεις πάμε μαζί.
2: Όλα κοιτακούς να τραγουδούν.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: What is happening to me?
5: Did you miss me, Spidey?
6: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Prisma 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: What is happening to me?
6: Did you miss me, Spidey?
7: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο www.minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Charisma 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζένου πα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

κάποτε θα γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

0: Prisma 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: What is happening to me?
7: Did you miss me, Spidey?
8: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: Prisma 92.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: What is happening to me?
5: Did you miss me, Spidey?
6: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε, προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

If you go away, if you go away, if you go away.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.